0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χώρο, στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή την έχω βαρεθεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συγγνώμη.

0: Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θυμάστε τις υπέροχες ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης των ανθρώπων που έζησαν και πέθαναν για την πίστη? Μερικές ήταν καταπληκτικές, μερικές τραγικές. Όλες όμως είχαν σκοπό να μας διδάξουν το πώς φαίνεται να περπατάμε με τον Θεό. Ο Παύλος επανέλαβε μερικές από αυτές τις ιστορίες όταν κάλεσε τους χριστιανούς της Κορίνθου να ζουν ταπεινά και να μην καμαρώνουν για τις πρωτόγνωρες ελευθερίες του Χριστού. Η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τρόπους ζωής που δεν τιμούν τον Θεό. Θυμάστε τον τρόπο που ο λαός του Ισραήλ περιπλανήθηκε στην έρημο για 40 χρόνια. Θυμάστε το θαυμαστό τρόπο που ο Θεός τους έσωσε όταν χώρισε την ερυθρά θάλασσα και περπάτησαν ανάμεσα σε ξηρό εδαφός. Βαφτίστηκαν σε ξηρά γη που σημαίνει ότι εμπιστεύτηκαν τον Θεό και βρήκαν την ελευθερία της σωτηρίας. Το βάφτισμα σύμφωνα με την Βίβλο είναι να ταυτίζεσαι με την πίστη, με τον Θεό. Οι Ισραηλίτες εμπιστεύτηκαν την οδηγία του Θεού μέσω του Μωυσή και σώθηκαν. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους αποτρέψει από την αμαρτία ενάντια στον Κύριο. Μετά από όλα αυτά, μια ολόκληρη γενιά πέθανε, όλες εκτός από δύο, επειδή επέμεναν να ζουν στην ειδωλολατρία. Είχαν την ελευθερία να ζήσουν όπως έπρεπε, αλλά επέλεξαν την αμαρτία. Είμαστε κι εμείς έτσι. Ως χριστιανοί πρέπει να θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός για μας. Έχουμε ελευθερίες, αλλά πρέπει στην ελευθερία μας να επιλέξουμε το δικό του καλύτερο τρόπο. Πολύ εύκολα οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να πέσει στην αμαρτία. Η μετατόπιση είναι συχνά αργή, οι ενδείξεις λεπτές, μερικές φορές μη ανιχνεύσιμες. Δώσε όμως ιδιαίτερη προσοχή στη στάση της καρδιάς σου ως προς την αλήθεια του Θεού. Μπορείς να είσαι ένας όριμος χριστιανός, ένας πραγματικός άγιος και πάλι να πέσεις. Προσοχή λοιπόν και ακολούθησε από κοντά τον Κύριο και συντονίσου με το θέλημά Του. Τα καλά νέα είναι ότι όταν αισθανόμαστε εκείνες τις ισχυρές τάσεις προς την αμαρτία που η Βίβλος τις αποκαλεί πειρασμούς, ο Θεός υπόσχεται να προσφέρει έναν τρόπο διαφυγής για να μας οδηγήσει με ασφάλεια πίσω σε Αυτόν. Μας δίνει μια ειδική σοφία, η Βίβλος την αποκαλεί διάκριση, για να μας βοηθήσει να λάβουμε αποφάσεις που τον τιμούν. Ο Θεός μας λέει να τρέξουμε από αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να μας παγιδεύσουν. Και παρόλο που τα είδωλα δεν είναι ζωντανά, ισχυρές και κακές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από αυτά που μας δελεάζουν και μακριά από το Θεό. Έτσι με την ελευθερία μας στο Χριστό έρχεται η συνειδητοποίηση ότι η αμαρτία είναι πάντα μαζί μας. Επηρεάζει την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε μια στενή σχέση με το Θεό. Μη βάλεις λοιπόν σε κίνδυνο ένα τόσο πολύτιμο δώρο όπως αυτό. Ένας τρόπος να αγαπάς το Θεό είναι να αγαπάς τους άλλους με θυσίες. Μπορεί να είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε, αλλά αυτό που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας, τα λόγια μας, τις απαντήσεις και τις ενέργειές μας είναι να κάνουμε αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Τα πάντα για τη δόξα Του. Εκεί η πραγματική ελευθερία προέρχεται από τη χριστιανική ζωή. Αν ανήκουμε στον Ιησού, ας ζήσουμε έτσι και να το πούμε με τα λόγια και με τις πράξεις μας. Ο Θεός θέλει να δείχνουμε την αγάπη και, τη χάρη Του στους άλλους. Τότε είναι που η ζωή μας μπορεί να είναι το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση, όταν δείχνουμε τον Ιησού Χριστό στη διαδρομή προς τον ουρανό. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
5: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
6: Να πανηγυρίζεις τώρα, επειδή 22 στελέχη του κόμματός σου παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος σε βάρος έντιμων αγροτών, εκ των οποίων 22, οι 4 είναι εν ενεργεία βουλευτές, εις εξ αυτών είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Και να βγαίνεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πανηγυρίζεις και να τα βάζεις και με την κοβέση.

κάποια. Υπήρχε και εκεί μία έκταση η οποία ήταν δηλωμένη και την βλέπαμε και αναρωτιόμασταν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να μπορεί να δηλώνει εκτάσεις στη διπλανή χώρα και να επιδοτείται.

Μιλάμε βέβαια για ένα σκάνδαλο από αυτά που το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων.

0: Κυρίες και κύριοι, να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΠΕ. Επιτίδιοι λοιπόν έχουν κάνει αιτήσεις για επιδοτήσεις σε ονόματα υπερηλίκων ή έχουν δηλώσει αγελάδες ηλικίας πάνω από 25 ετών.
1: Επιδοτούμενοι αγρότες σχεδόν ετών 100 και αθάνατες αγελάδες συμπεριλαμβάνονται

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 17 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Ύστερα από απουσία 2 ημερών, είμαστε και πάλι μαζί σας από τώρα 7 και 13 λεπτά μέχρι τις 9, και θα επιχειρήσουμε για ένα ακόμα πρωινό μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος.

0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
1: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κανένα. Ωραία. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός που με την συνέντευξή του ακριβώς πριν από μία εβδομάδα δημιούργησε και σήκωσε μεγάλο κουρνιάχτο, είχε προαναγγείλει ότι ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Και από κοντά και ο θείος, χθες στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε λίγο πολύ δικαιωμένος, αφού μόνον 22 στελέχη του κόμματος του οποίου είναι αρχηγός εδώ και 10 χρόνια παραπέμπονται σε δίκη. Δεν είναι μόνον 22, μόνον 4 βουλευτές από τους συνολικά 13 βουλευτές και υπουργούς. Άρα λοιπόν είμαστε κερδισμένοι.

0: στα ύψη και πάλι τα ντεσιμπέλ της πολιτικής σύγκρουσης για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ μετά τις εξελίξεις που είδαμε στο ρεπορτάζ του Παντελή Ζιβόνση, με τον οποίο και έχουμε συνδεθεί και με την Κάτια Φωτιάδου για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και Παντελή, ξεκινώ με εσένα. Στην κυβέρνηση αισθάνονται πως έχει καταρρεύσει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να τα λέει και να ρίχνει καρφιά και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Πράγματι, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η υπόθεση κατέρευσε, διότι 7 βουλευτές απειλάγησαν εντελώς από τις κατηγορίες, με πρώτο τον Κώσταν Καραμαλή, ο οποίος αρχικώς κατηγορούνταν για κακούργημα, και κατέρευσε και η θεωρία ότι έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή για τον Σπύλιο Λιβανό. Αλλά και για τους υπόλοιπους 4, λένε από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, με πρώτη την κυρία Παπακώστα, που η τελική ζημιά, όπως λένε, έπεσε στις 7.000. Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι και αυτοί οι 4 θα αθωωωθούν τελικά. Άρα λοιπόν, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι κατέρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε υψηλούς τόνους να το αναφέρουν, αλλά πιστεύουν ότι πλήγει σοβαρά και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, χειρίστηκε την υπόθεση με πρωτοφανή προχειρότητα ή και σκοπιμότητα. Λένε δηλαδή ότι είχε πολιτικό πρόσημο υπέρ της αντιπολίτευσης και κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, μιλούν δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου για καθαρή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας υπέρ της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς αυτό, και τώρα στείνεται η νέα στρατηγική της κυβέρνησης για τις δικογραφίες που έχει προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα στείλει. Λένε δηλαδή, τι αξιοπιστία θα έχουν όλα όσα θα έρθουν στο μέλλον, αν αυτές οι δικογραφίες ήταν η κορονίδα και τελικά είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Με ποια αξιοπιστία και ποιο ειδικό βάρος θα έχουν όλα όσα θα έρθουν. Και βουλευτές, μάλιστα, που απειλάγησαν από τις κατηγορίες, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρή, να κάνει πολύ πιο σοβαρά τη δουλειά της. Γιατί, όπως λένε, σπηλώνονται πολιτικοί και τελικά αθωώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

0: Η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κωνστατσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση
2: δήλωση ή εμπλοκή σε
1: οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Ελπίζω η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει αφορμή για έναν ουσιαστικό αναστοχασμό. Ιδίως για όσους έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση ποδίκων χωρίς να περιμένουν την κρίση των αρμόδιων αρχών.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλείψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
4: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
2: Μηταράκης
4: να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου.
5: Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συναδελφοί
2: μου.
5: Στόχος ήταν ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η παράταξή μας.
1: Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα με
2: Λεονταρίδης Θεόφιλος.
1: Δήλωσε εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Βεβαίως εδώ πρέπει να επισημάνθει ότι οι διώξεις οι οποίες εισκήθησαν αναφέρονται σε πεπραγμένα, σε τυχόν αδικήματα, δηλαδή του έτους 2021, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και επεκτείνεται μέχρι και το 2024, όπως σημαίνει ότι νέες δικογραφίες είναι καθοδόν. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως, και επειδή από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ετέθη στο αρχείο για 7 πρόσωπα δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δίνει και ένα πολιτικό στίγμα στην όλη υπόθεση, ενώ επίσης είναι αληθές ότι οι 4 διώκονται για πράξεις πλημελιματικού χαρακτήρος. Και δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό που είπε ο Μαρινάκης να ισχύει, δηλαδή να κηρυχθούν αθώοι, αλλά μένει να φανεί στο δικαστήριο. Ο τίτλος των νέων είναι σήμερα χαρακτηριστικός, 22 στο εδόλιο, ενώ έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δηλαδή, μη μας λένε ότι δεν πρόκειται και για σκάνδαλο, όπως επιχείρησε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος κάνει λόγο για φιάσκο Κοβέση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ΠΚΠ έχει καθιερωθεί και στο ατομικό και στο συλλογικό υποσυνείδητο ως ένα σκάνδαλο το οποίο κατεξοχήν έχει γαλάζιο χρώμα.

0: Δεν χαλούσε κανένα χατήρι σε γραφεία βουλευτών ή και στους ίδιους ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, όπως δείχνουν οι συνομιλίες που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2021. Με σκηνοθεσία αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι γίνονταν παρατυπίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι λάβαναν χρήματα ή έσβηναν πρόστιμα.
1: .43 Interveten Sports. Πάμε για το διαλυματάκι των 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. μέγεθος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210 87 164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
18: Pet Market Σπυρόπουλος.
19: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
20: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
21: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
22: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
23: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
24: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
25: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
24: Συντονίσου.
26: Κυρίες και κύριοι, ντροπιαστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση και φωτιά στην πολιτική σύγκρουση. Σε νέους διαλόγους που βλέπουν το φως υπάρχουν αναφορές του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ, στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα καταγράφεται και συνομιλία στην οποία πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να ενημερώνει τον απεπεμφθέντατο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Γιώργο Στρατάκο, για ρουσφέτια που ζήταγε ο Υπουργός Χρήστος Κέλλας.
27: Οι αποκαλύψεις είναι αλήθεια ότι ήταν καταιγιστικές όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Βεβαίως η νομική του εξέλιξη μένει να φανεί ποια θα είναι. Δεδομένο πάντως θεωρείται ότι πρόκειται για μια δυσόδη υπόθεση η οποία στέρισε και από τον αγροτικό κόσμο αλλά γενικότερα και από την ελληνική κοινωνία πλήθος ευεργετημάτων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προκύψει από την σωστή διαχείριση αυτών των κοινοτικών επιδοτήσεων.
28: Αχόρταγοι, πέσατε μέσα στο βάζο με το μέλι, με χέρια, πόδια, κεφάλια.
27: Αυτά ελέγονται στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Τελικώς ισχύθησαν ποινικές διώξεις εναντίον 4 κοινοβουλευτικών και 18 μεγαλοστελεχών της κυβερνώσας παράταξης. Ενδιαφέρον όμως έχει, κυρίες και κύριοι, για την συνολική ενημέρωσή σας και το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός και ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη, η αμιγώς δικαστική αυτής της δυσόδους υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ της διακεκριμένης συναδέλφου του δικαστικού ρεπορτάζ της κυρίας Ιωάννας Μάνδρου, όπως αυτό διατυπώθη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
0: Από εδώ και πέρα, Ράνια, θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα οι δικαστικές διαδικασίες, διότι τα δικήματα στα οποία φέρονται να εμπλέκονται οι τέσσερις έχουν διαπραχθεί το 2021, είναι πλημελήματα και παραγράφονται σε πολύ σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να έχει οργανωθεί η δίκη για τους τέσσερις που κατηγορούνται, όπως είπες και εσύ, για πλημελήματα, δηλαδή ότι ζήτησαν παράνομες.
1: Αυτό ήθελα, Ιωάννα, να μας βοηθήσεις λιγάκι, γιατί και ο κόσμος μας παρακολουθεί, ακούει τους νομικούς όρους και ίσως αυτό πρέπει λίγο να το σπάσουμε, ναι, να το πω λίγο πιο λαϊκά. Ναι. Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
0: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
0: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά, ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι, που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Προκαλούν πάντως αίσθηση οι αιχμές του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Δικαιοσύνη είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ενεπλάκει στο εσωτερικό πολιτικό παίγνιο. Εδώ αναγκαστικά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχει να κερδίσει, είναι με το μέρος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ, ποιος ξέρει τι.
0: Ναι, να δώσω ένα ρεπορτάζ, Ράνια, από πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και από διαστόματος του Πρωθυπουργού, και ως βασικό επιχείρημα αναφέρουν το γεγονός ότι υπήρξε αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρίση τους, στηρίζεται στο ότι από τους 13 για τους οποίους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, οι 9 ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Άρα σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί
0: γι' αυτό
1: είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη ή δεν είναι.
0: Γι' αυτό δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις με αυτό το επιχείρημα και με το πρόσθετο, διότι διατυπώνεται η επίκριση, για ποιο λόγο να τους στείλουν στη Βουλή, αφού τα στοιχεία δεν ήταν ισχυρά σε βάρος τους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίνει μία απάντηση και λέει ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας ακριβώς διότι δεν μπορούσε να τους εγκαλέσει πριν τους δοθεί η άρση, πράγμα το οποίο έκανε αμέσως μόλις ήρθε η ασυλία, τους κάλεσε σε εξηγήσεις και για όσους από αυτούς, 9 τον αριθμό, πολύ μεγάλος αριθμός, το αρχείο αποδείχθηκε κατά τη γνώμη των εισαγγελέων, έγινε και πράξη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
27: Ακούσατε την Ιωάννα να λέει, ρε παιδιά, πώς μπορείς και κατηγορείς, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν τους 9 τους αρχιοθετεί, δηλαδή λέει λίγο πολύ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό,
4: μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Πρέπει οι πολιτικοί,
8: ναι, αλλά να το ζητήσει πρώτα για την πατρίδα.
7: Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία. Δεν είμαι βουλευτής Ρουμανία.
8: Μα είναι Ρουμάνα αυτή.
7: Εσείς είστε βουλευτής Ρουμανία. Σας ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία.
8: Όχι, αυτή είναι Ρουμάνα.

Αλλά είναι Ρουμάνα. Γιατί δεν λέει να αλλάξει νομοθεσία και στη Ρουμανία, που από ό,τι φαίνεται μάλλον έχει αλλάξει. Αλλά μέσα στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων είχε ακουστεί και αυτό. Το χειμώνα που μας πέρασε, όταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλώνιζε και την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη, και από ό,τι φαίνεται έχει κοστίσει εκλογικά και στην κυβερνόσα παράταξη. Προσπαθεί τώρα ο Μητσοτάκης να ρεφάρει, αλλά όπως είπαμε, στη συνείδηση της κοινωνίας έχει καθιερωθεί ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια γαλάζια ρεμούλα.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα, όπως είπαμε, την τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, φτάσαμε ήδη, πλησιάζουμε για την ακρίβεια, στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του Θέρους και το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Από τη μια μεριά χθες, όπε και πε, οι δικογραφίες οι οποίες αρχιοθετήθηκαν, αυτές οι οποίες οδηγούνται στο ακροατήριο για 4 κοινοβουλευτικά στελέχη της κυβερνώσεως παρατάξεως, την ίδια στιγμή που στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυριολεκτικά το έλα να δεις.

πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: Πάμε τώρα να δούμε και την πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
2: Από 1,2 έως 2. Δηλαδή μακριά από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή μετά από ενδεχόμενη κάθοδο στις επόμενες εκλογές.

0: Τώρα, είστε σίγουροι να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 7 νοματέοι μαζεύτηκαν να εκλέξουν γραμματέα και να γυρίσει πίσω ο Παύλος Πολάκης. Και στη συνέχεια το έστριψαν και επιχείρησαν να πετάξουν έξω τον Παύλο Πολάκη.
1: Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, η ψηφοφορία ήταν οριακή. Καθώς η συμφωνία που είχε ήταν να ακολουθηθεί, προέβλεπε επιλογή του κυρίου Αμανατίδη ως γραμματέα, επιστολή στον Νικήτα Καγκλαμάνη για επιστροφή του Παύλου Πολάκη όπως και έγινε. Ωστόσο, μετά από πρόταση του κυρίου Γιαννούλη, την οποία στήριξαν άλλοι δύο βουλευτές, τρεις από τους 7 ζήτησαν να βγει πρώτα πρόεδρος. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν μια επιλογή που θα απέκλειε τον Παύλο Πολάκη. Και νομίζω ότι με βάση αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε και την χθεσινή αντίδραση του Παύλου Πολάκη που μέσω συνεργατών κάλεσε τη Ρέρα Δούρου να αποσυρθεί από αυτή την κούρσα. Φαίνεται, Εύα,
0: καλά, γιατί όλα αυτά, Χριστό, από τους 47 που είχε εκλέξει η ΣΥΡΙΖΑ, όλοι και όλοι έχουν μείνει 7 μαζί τους και ο Πολάκης 8. Γιατί όλα αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για διασπαστικές τάσεις, σκοτώνονται μεταξύ τους. Η ενότητα μόνο θα τους έσωσε, εάν τους έσωσε κάτι, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Ναι. Να θυμίσουμε βέβαια ότι τα τρία κορυφαία στελέχη, βάζω και τον κύριο Παπά, ήταν στην ίδια όχθη απέναντι στο Σωκράτη Φάμελο. Βλέπουμε όμως ότι αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου έχει αρχίσει η κόντρα για το ποιος θα ηγηθεί σε πρώτο χρόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί, κακά τα ψέματα, Εύα, το να ηγείσαι της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα κόμμα που θα εκλέξει πρόεδρο σε λίγο καιρό, σου δίνει το πρόκριμα, έτσι, το ναι, πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί περιμένουμε ακόμα και άλλες, όπως είπαμε, ανεξαρτητοποιήσεις. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μια πύρινη αντίδραση του Παύλου Πολάκη που απευθύνεται προσωπικά σε παρετηθέντες βουλευτές και υποστηρίζει ότι κάποιοι κρατούν την έδρα μόνο και μόνο για να μην βγει ο ίδιος πρόεδρος. Αν δούμε τη γράφη, νομίζω θα καταλάβουμε τι εννοεί. Απευθύνεται στον κύριο Μαμουλάκη και λέει: Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετείσαι? Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα? Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο? Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος? Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Εδώ σαφώς ο κύριος Πολάκης, ναι, υπονοεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να μην ηγηθεί αυτός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο λέει,
1: να δυναμώσει εις βάρος άλλων.
0: Στην κάρτα που μόλις μας έδειξες, Χρήστο Τσιγουρή, είναι ότι αν αυτοί παρετούντο, δηλαδή δεν έμειναν ανεξάρτητοι, στην ουσία θα στήριζαν τον ίδιο, γιατί προφανώς είναι η διαδοχή τους που θα έπαιρναν τις έδρες.
1: Και έτσι
0: θα δυνάμωνε αυτός και θα είχε πιθανότητες να βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και πράγματι εδώ να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση που οι βουλευτές που παρετούνται έχουν το μαρτύριο της σταγόνας, το μαρτύριο της τριάδας, έτσι υποβάλλουν την Κουμουνδούρ, καθώς παρετούνται κάθε μέρα ανά τρεις. Βεβαίως υπάρχουν υποχρεώσεις, βεβαίως πρέπει να κλειστούν εκκρεμότητες, ωστόσο δεν είναι τυχαίο ότι ανά τρεις κάθε ημέρα παρετούνται, ναι, και μέχρι...
2: Μήλος. Παρετούνται, λέει, αλλά παραμένουν ανεξάρτητοι για να μην παραδώσουν την έδρα, γιατί αυτός ο οποίος θα την πάρει υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει Πολάκη. Πάλι αυτό είναι λίγο ακατανόητο, δηλαδή παρετήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου, ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.

0: Πέρα το εργαλείο. Άλλαξε μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
0: Καιρός ήταν. Πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
0: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
3: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Τους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40.

0: εκατομμύρια ευρώ το deal των κανονιέρδων με την Μπριζ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Πρεμιέρα στις 22 και 23 Αυγούστου κάνει η Super League για τη σεζόν 26-27 με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, Όφι Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Άκτος. Πιθανότατος της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Ζωέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για την απόκτηση του Όσο. Σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη που αναδείχθηκε ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Σούπερ Λίγκ για τη σεζόν 25-26. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελελ. Διπλή διάκριση για τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που αναδείχθηκε ο κορυφαίος μέσος της Super League για τη σεζόν 25-26, ενώ τον γκολ του απέναντι στον ΠΑΟΚ ανακηρύχθηκε το καλύτερο στην διοργάνωση. Διάκριση και για τον προπονητή της Ένωσης Μάρκο Νίκολης που αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική, τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με Ιτέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανο ο Ρετήρε. Μέρος προγράμματος έβγαλαν Νικότας και Χατσίδης. Πρόταση για αύξηση των ξένων στην Greek Basket League από 6-7 κατέθεση η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ στον Εσάκη. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλαγίδα στο Summer League του NBA. Ο Αμερικάνος Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 21χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: και παλιό γνωστό, στον Θανάση Λάλα, για τις φυλακές. Λατρεία για τις φυλακές.
1: Πήγαινα δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου. Ήτανε τεράστιο σχολείο για μένα αυτό.
2: Πλοία άνθρωποι μέσα στις φυλακές έχουν δίκιο, έχουν ηθική.
1: Βεβαίως υπάρχει ηθική. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι εγκληματίας και να είσαι ζωγράφος.
0: Υπάρχει ηθική στις φυλακές. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εγκληματίας, να είσαι καθαρίσει 5-10 και ταυτόχρονα να ζωγραφίζεις και ακουαρέλες.
3: Των μόνων που έχει λείψει ο κύριος Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυπινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του.
0: Αυτά έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης για τις φυλακές και για τον Τσίπρα. Και αυτά είπε προχθές ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και πάλι για τη συνέντευξη Δημητριάδη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει.
0: Απάντησε ο άνθρωπος στις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε. Και απάντησε με αυτά τα οποία ακούσατε, μεταξύ όλων των άλλων, για τις φυλακές.
1: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Να το ξέρετε αυτό, άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
2: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
1: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
3: Ήταν η ευτυχέστερη περίοδο για τους έγκλησους των φυλακών. Απόδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλησους των φυλακών.
0: Τελικά, κάπως πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν είστε με τις φυλακές ή κόντρα στις φυλακές. Δεν μπορεί, λέει, ένας να είναι εγκληματίας και να είναι και ζωγράφος. Ενδιαφέρουσες επίσης ήταν οι απόψεις οι οποίες διατυπώθησαν από τον Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τους διαγωνισμούς του δημοσίου.
1: Διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Αν κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει. Είτε ο διαγωνισμός γίνει σε 2, είτε σε 3, είτε σε 5 χρόνια, έλεγε ο Ανιψιός. Ο άλλος, ο πολιτικός Ανιψιός, το πουλέν του Προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και την ίδια ώρα, όπως ακούσατε από τον κύριο Ζησίμου, διακεκριμένο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ, 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις είναι με απευθείας ανάθεση, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαιώνει για το αντίθετο.

0: Να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.

0: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
1: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Κυρίως το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ακόμα και τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως βεβαιώνει η ίδια η αρμόδια υπουργός, τον διακεκριμένο συνάδελφο, παλιός φίλος και αυτός ο Άρης, λέει ο άνθρωπος, μα όλα τα αναψυκτήρια παντού ένας, τόσο καλός είναι αυτός πια που μπορεί να παίρνει ένας 99 αναψυκτήρια. Δεν μπορεί άλλος να μοιράζει και να πουλάει πορτοκαλάδες, λεμονάδες και γκαζόζες και φραπέδες, κυρίως αυτούς. Ένας μόνον.

0: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και δημοσκόπη και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε η φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Άπονη ζωή. Κακούργα κοινωνία. Αυτό εννοεί ο Έλληνας όταν λέει κράτος δικαίου. Λέει γιατί ο γείτονας οικονομάει περισσότερα από μένα. Είναι μια άποψη του ανιψιού, η οποία τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών μοιράζεται, τη συμμερίζεται και ο θείος.
2: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν...
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Παρέμβαση, όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
1: Στο οποίο δίκαιο κράτος όλα τα κηλικία σε αρχαιολογικούς χώρους τα παίρνει ένας. Και αυτό μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
4: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
4: Ωραία.
1: Ωραία. Λέει ο Λάνας. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΠΕ, λέει ο Δημητριάδης, δεν βλέπω σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο, λέει ο Λάλας, μια χαρά, βάλ' το πάλι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο, άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
4: Ωραία, κανένα.
0: Ναι.
4: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα μετά, τι μια εβδομάδα, ούτε πέντε μέρες δεν πέρασαν και ο θείος επιβεβαιώνει τον ανιψιό.
2: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
1: Άρα ρε παιδιά, πού το σκάνδαλο, απλά πλημεληματάκια είναι, άσε δε, που μπορεί και να αθωωθούν.
5: Για τους 9 τους 13 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
4: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
4: Ωραία.
1: Χαρά όλα.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία, τι άλλο είναι, πάνω απ' όλα η συνέπεια. Η NP Ασφαλιστική, λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της, γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η NP μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Να ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας, αν το κάνετε δηλαδή τώρα, για έναν χρόνο, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτό το 12μήνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην NP Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνο 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όμως λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Patrick Zone. Τώρα αυτός το σιγουρεί να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Πού να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία ένα κόμμα, το οποίο ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια διαχειριζόταν τις τύχες του τόπου, βρίσκεται τώρα σε πλήρη διάλυση, σε περιδίνηση, σε απαξίωση, σε εξαφάνιση. Εκτός λοιπόν από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τσιγκουρή, που ακούσατε πριν από λίγο αυτά που μας είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες για το ίδιο θέμα ένας επίσης εκλεκτός συνάδελφος στο Sky, ο κύριος Ατζολέτος.
2: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι κοντά μας. Να καταλάβουμε λίγο, να διαβάσουμε την αριθμητική, Αντώνη, για να προβλέψουμε και ποιος θα κερδίσει το ΜΑΣ. Θα το κερδίσει η κυρία Δούρου ή θα το κερδίσει ο κύριος Πολάκης? Τι βλέπεις?
3: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με την οποία της επιτέθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και το Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο, νομίζω, από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου, βέβαια, λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται, έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
3: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο, μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο, γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια ξενεδεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%, είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά, με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.

0: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαΐλωση, 2%.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους βλέπετε τα μαλάκια σας να πέφτουν, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μία πάνω απ' όλα ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνον ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Σήμερα μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στη Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: συζήτηση για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
1: Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει.
2: Πάνω στη βιασύνη, πάνω στην αγωνία, πάνω στην αιμονή της δεύτερης, της τρίτης, συγγνώμη, κυβερνητικής θητείας, λέει ο Μητσοτάκης, στο δεύτερο εξάμηνο, όταν θα είναι η Προεδρία στην Ελλάδα, αφού αυτό πάει κυκλικός, αυτό που λέμε rotation, θα πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες, λέει, ποια χώρα θα ασκεί την Προεδρία. Αυτό βεβαίως δεν το επιλέγουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ήδη επιλεγμένο από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Του ξέφυγε του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το μυαλό είναι αλλού. Φαίνεται ταυτίζει τη χώρα με τον εαυτό του. Γι' αυτό ξεκινάει η εισήγηση. Όπως γνωρίζετε, τα υπουργικά αυτά συμβούλια είναι πατενταρισμένα με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία τηλεοπτική. Δηλαδή, στην αρχή κάνει την ομιλία ο Πρωθυπουργός, λέει 5 πράγματα για το πόπολο, δηλαδή για όλους εσάς. Οι υπουργοί είναι πρόσωπα βουβά. Είναι αυτό που στην τηλεοπτική ορολογία λέει στο πλάνο χρησιμοποιούνται ως αμόρσα. Δηλαδή τους δείχνει λίγο στην αρχή και μετά ο φακός κλείνει πάνω στον πρόεδρο. Ακούνε δηλαδή σιωπηλοί τον μονόλογο του Μητσοτάκη, μετά φεύγουν οι κάμερες και το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Εννοώ από σας, από το λαό. Ξεκινάει λοιπόν χθες την εισήγησή του ο πρόεδρος της κυβέρνησης ως εξής.
1: Καλή σας μέρα κύριε συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Τώρα, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να το συζητάς τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τρέχα γύρευε. Όλα αυτά γίνονται αμιγώς για προεκλογικούς λόγους, για τη δική σας ψήφο, διότι τα στοιχεία, όπως είπαμε, δείχνουν ότι μόλις ένας στους τέσσερις σκέπτεται να τον ψηφίσει. Με ένας στους τέσσερις τα πράγματα είναι ολίγον της τριμόκολα, έστω και αν πρόκειται για μια τρίτη θητεία. Λέει λοιπόν, ανακαλύψανε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τρέχα γύρευε, για να το πάει το πράγμα, ότι αυτό θα αποφασιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα θα ασκεί την προεδρία. Και εκεί έγινε και το μπερδεματάκι και πάμε να τα ακούσουμε για να το καταλάβετε και εσείς που μας παρακολουθείτε.
1: Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι

θα έχει η χώρα που θα προεδρεύει. Δηλαδή το κείμενο ήταν σωστά γραμμένο, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα μπέρδεψε. Ανθρώπινο είναι αυτό, δεν είναι και κανένα έγκλημα θα έλεγε κανείς, αλλά ίσως είναι ενδεικτικό το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος της κυβέρνησης.

0: Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κωστάκης ο Καραγκούνης. Για βάλε.
1: Και μετά να πείτε ό,τι θέλετε για τον οποιοδήποτε.
2: Εσείς, κύριε Αναστασίου, νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε μία συγγνώμη, όπως σας καλούν τα στελέχη της κυβέρνησης, για όσα είχαν υποθεί από το Πασόκ κατά την πρώτη περίοδο αυτής της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μιλούσατε για γαλάζια συμμορία.
3: Δηλαδή. Όχι, θα πέσουμε και στο πάτωμα να κλαίμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ποινικές διώξεις σε 4 πολιτικούς, άλλα 18 άτομα διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Εσόδων και άλλοι πόσοι. Θα είχαμε διπλάσιους αν δεν είχε μπει και τον μπλόκο στη Βουλή. Πέρυσι τέτοια εποχή είναι, τώρα είναι και επέτειος του ενός χρόνου. Να πούμε χρόνια πολλά που μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα διερεύνησης τυχών ευθυνών νομικών ποινικών για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη. Συνεπώς, όχι, δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη ως προς την Δημοκρατία, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη, όλοι μας νομίζω πρέπει να την έχουμε αυτή την ανάγκη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους αγρότες, τους τίμιους αγρότες, που αντί να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται.

Γνωρίζετε είτε στον πάγκο της λαϊκής αγόρας, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού ένα μικρό βήτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν επάνω στο χνούδι και είναι ένδειξη της ποιότητας του ροδάκινου βελβίτα, και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τη γεύση και το άρωμα, αλλά και με το χρώμα και την αντοχή του ροδάκινου βελβίτα, αλλά και με τη μακρά παράδοση της καλλιεργίας του. Και αυτή λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα

0: 101 Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά.

Και φυσικά το βιβλιοπωλείο, στο οποίο έχει ξεκινήσει εκπτώσεις και προσφορές σε πολλά είδη του. Και μην ξεχνάτε ότι στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης μπορείτε να κάνετε εξαργύρωση κουπονιών ΔΥΠΑ. We don't need no education. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α. E-shop βιβλιοπολης.gr.

0: Αθλητική.
1: Όχι, παιδί μου, έχουμε αυτό το επαναστατικό του 1821.
0: Εγώ έχω και το όνομα, Θοδωρής.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Στο πρώτο.
1: Είσαι και Θόδωρας. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ο Κολοκοτρώνης. Θα βάλω την περικεφαλαία, οπότε μπορούμε.
0: Ωραία.
1: Ναι, για πες.
0: Πρώτη αγωνιστική, η Καλαμάτα θα παίξει με τον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Oui. Μετά θα παίξει με τον Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Στο τον Πανετολικό, συγγνώμη.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί τώρα έχω.
0: Είχα μείνει στην προηγούμενη αγωνιστική, γι' αυτό.
1: Με μπέρδεψες λίγα.
0: Κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Μετά η Καλαμάτα θα παίξει με τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα.
0: Αργότερα. Μισό λεπτό να τη δω, γιατί μου χάθηκε. Πού είσαι.
1: Τρίτη αγωνιστική, 5-6 Σεπτεμβρίου, είναι Ατρόμητος Καλαμάτα. Τέταρτη αγωνιστική, 12-13 Σεπτέμβρη, Βόλο. Πέμπτη αγωνιστική, 19-20 Σεπτεμβρίου.
0: Παναθηναϊκός.
1: Εδώ θα πονέσουν.
0: Στην έδρα μας.
1: Έκτη αγωνιστική, 10-11 Οκτωβρίου.
0: ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε ΠΑΟΚ.
0: Ανεβαίνουμε πάνω.
1: Ψηλά.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Στα ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβδομη αγωνιστική.
0: Καλαμάτα Όφη.
1: Μάλιστα.
0: Στην έδρα μας.
1: Όγδοη αγωνιστική.
0: Ολυμπιακός Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι.
1: Ο Παναία μου. Ένατη αγωνιστική Καλαμάτα Ηρακλής. Πες μου τώρα ότι θα πάμε. Στην έδρα μας είναι ή...
0: Αυτό είναι στην έδρα μας, ναι.
1: Εντάξει, πάει.
0: Όπου
1: καλά.
0: Είναι πρώτη η Καλαμάτα.
1: Α,
0: όταν λέει Καλαμάτα και μετά την επόμενη ομάδα είναι έδρα.
1: Οχ, δέκατη αγωνιστική. Αστέρας Καλαμάτα. Θα ξαναπάμε στον Κολοκοτρώνη.
0: Στα δικά μας ήταν εδώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ενδέκατη αγωνιστική Καλαμάτα ΑΕΚ.
0: Αυτό θα το παίξουμε μέσα στην Καλαμάτα.
1: Ναι, το καταλάβαμε, κύριε. Δεν είμαστε.
0: Μετά την 11η αγωνιστική.
1: Δεν είμαστε τίποτα πανέξυπνοι. 12η αγωνιστική. Έχουμε
0: Κηφισιά.
1: Και Κηφισιά Καλαμάτα. Μια Κηφισιά την πάω. Λοιπόν, 13η αγωνιστική Καλαμάτα Λεβαδιακός. 14η Καλαμάτα Πανετολικός. 15η Όφη Καλαμάτα. Δεν πάμε τώρα.
0: Δεν πάμε Κρήτη. Όχι. Δεν λέει.
1: Όχι. Είναι και χειμωνιάτικα, Δεκέμβρη, Χριστουγεννιάτικα.
0: 17η ΑΕΚ Καλαμάτα.
1: Όχι, 16η Καλαμάτα Ολυμπιακός. 17η.
0: Την περάσαμε. Ωραία.
1: 17η.
0: 17η.
1: ΑΕΚ Καλαμάτα. 18η Καλαμάτα Αστέρας. Εδώ θα παίξουμε μπάλα καλή. 19η Λεβαδιακός Καλαμάτα. Ναι, σιγά μην πάμε στη Λιβαδιά, 20η Καλαμάτα ΠΑΟΚ. 21η Παναθηναϊκός Καλαμάτα. 22η Βόλος Καλαμάτα.
0: 23η
1: Καλαμάτα και Κηφισιά. Εντάξει, ρε παιδιά, φτάνει. Μπάστα, ας φτάσουμε μέχρι εκεί και έχει ο Θεός.
0: Άλλες δύο έχουμε.
1: Α, πέστες, δεν μπορώ, κόλλησε το στόμα.
0: 24η αγωνιστική. Είναστε, πού είναι η Καλαμάτα. Ηρακλής Καλαμάτα.

0: δουν οι αρμόδιοι, είμαι σίγουρη, εφόσον υπάρχουν και πρόστιμα, άρα οικονομικό όφελος.
1: Έχουμε αλλαγή κανονισμού στην ΕΠΣ Μεσσηνίας όσον αφορά τις κατηγορίες που θα παίζουν πλέον οι ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Α, Β και Γ είναι ένας μεγάλος κατάλογος.
0: Έχουμε πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως χώρα να πάρουμε drones.
1: Yes.
0: Χθες ανακοινώθηκε. Επίσης, ουκρανικά drones χτύπησαν 12 ρωσικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, που σημαίνει εκτός από εμάς παίρνουν και η Ουκρανία. Επίσης έχουμε...
1: Μπορεί και από εμάς θα προσθέσω εγώ.
0: Εντάξει, εγώ το είπα να μην το πω. Τα λες εσύ όμως, δεν κρατιέσαι.
1: Πετάω τις

0: ξένο φεγγάρι.
1: Είπα δεν θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

0: Μπάσης. Και πάμε να μας πεις τα ονόματα.
1: Ο κύριος Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, ναι, και Μάξιμος Σενετάκης.
0: Έπρεπε όμως να μας λες και τι είναι ο καθένας, τι έχει κάνει.
1: Είναι και αυτοί οι τρεις κατηγορούνται για το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ηθική αυτουργία σε απιστία.
0: Ναι.
1: Κατηγορούνται ότι έπεισαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσουν σε παράνομες πράξεις. Και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Καθοδήγηση δηλαδή διαχείρισης των κονδυλίων. Και έχουμε και την κυρία Παπακώστα, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Δηλαδή να δώσει ψευδή στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί είναι οι τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που ζητείται η άρση της ασυλίας τους, έχει γίνει ήδη, και πάνε στον φυσικό δικαστή.
0: Μάλιστα. Και έχουμε
1: και άλλα 22 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη, με τον κύριο Πέτσα χθες να ζητά την επίσημη παρέτηση της κυρίας Κοβέση και με τον Πρωθυπουργό να χτυπά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και να της λέει ότι εμπλέκεται στην εσωτερική πολιτική της χώρας με τις κινήσεις της. Έχουμε ανοίξει, πώς το είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχουμε ανοίξει νέα γραφεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα.

0: μπηχτή.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζει κανείς, δεν το έχει αγγίξει κανείς και είναι φυσικά, βέβαια τώρα το αγγίξαμε διότι υπάρχει σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσηλευόμενος του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, 27χρονος μετανάστης, ναι, που φυσικά σε εργοτάξιο του ελληνικού, διότι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο ελληνικό δουλεύουν κυρίως χωρίς τις συνθήκες τις απαραίτητες με

0: Ρωμάντζα94 και στο Facebook Ρωμάντζα Άγιος Φλώρος.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δείτε που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Ανακαλύψτε μια ζεστή.

προκειμένου να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και το σημερινό μεσημέρι μας και εννοείται να απολαύσουμε εξαιρετικό

0: στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι το κόμμα των εργατικών ανακάμπτει και μπορεί να φτάσει και την πρώτη θέση δημοσκοπικά.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτά στο διεθνές σκηνικό.
1: Πάμε στο τοπικό. Τι άλλες εξελίξεις έχουμε? Δεν έχουμε συναντήσεις, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε γεγονότα συνταρακτικά σε τούτη εδώ τη χώρα.
0: Α, βεβαίως και έχουμε.
1: Εδώ μιλάμε ότι...
0: Έχουμε δηλώσεις.
1: Για πες.
0: Χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο πρόεδρεψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μίλησε...
1: Γιατί το είπαμε χθες στην εκπομπή ότι θα έχουμε...
0: Το
1: Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm. Εκτός από τα νέα μέτρα που σκοπεύει η κυβέρνηση να πάρει στο κομμάτι της οικονομίας, που δεν είναι πολλά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός 2 μέτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όμως επικεντρώθηκε στο κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Mm-hmm.
0: Ότι πρέπει όλη η αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για την έκφραση «η κυβέρνηση της διαφθοράς»,
1: ναι,
0: «η κυβέρνηση,
1: ναι, ναι,
0: των,
1: ναι,
0: υποδίκων». Και είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην οποία απαιτεί συγγνώμη κυρίως από το ΠΑΣΟΚ που έχει κινήσει την όλη διαδικασία. Έβγαλε μια πολύ επιθετική ανακοίνωση η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που λέει ότι πρώτη φορά βλέπουμε τον κλέφτη να θέλει να ζητήσουν τα θύματα του συγγνώμη.
1: Σωστό. Λοιπόν, εχθές είχαμε και την πρώτη διαδικτυακή επικοινωνία λέξη.
0: Βεβαίως. Απευθείας με τα μέλη του κόμματος.
1: Ναι, για πες.
0: Αυτή η διαδικασία είχε ονομαστεί Ask Tsipras. Ρωτήστε τον Τσίπρα.
1: Ask Alexis ήταν. Και όχι Τσίπρας, νομίζω.
0: Ήτανε, είχαν 2 hashtag στα οποία μπορούσαν να συμμετέχουν.
1: Okay.
0: Ναι. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός με τα μέλη της Ελλάς, μίλησε με νέους. Και μάλιστα το γύρω του με μια 12χρονη, την Ηλιακτίδα, που τον ρώτησε τι σκοπεύετε να κάνετε για την παιδεία, για εμάς τα παιδάκια. Και λέει ο κύριος Τσίπρας ότι μου δίνει την καλύτερη πάσα για να πω ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει η Ελλάς τις προτάσεις της στο κομμάτι της παιδείας.
1: Πάμε στην άλλη Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική αστυνομία.
0: Ελληνική αστυνομία.
1: Εξαρθρώθηκε πολυμελές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών πάνω από 300.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη του, και φυσικά μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, υπήρξε πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol και του Southeastern European Law Enforcement Center. Μάλιστα.
0: Yes it is.
1: Yes it is, και έχουμε 7 άτομα.
0: 7.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: 6 αλλοδαποί, Συρία, Αίγυπτος, 1 Ελληνίδα και 1 Σύρος. Αυτά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε σε αριθμό.
1: Ε,
0: σε
1: σωστή.
0: Αριθμό. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε και τέτοια εμείς. Ναι. Λοιπόν, επίσης ένα ευχάριστο γεγονός είναι ότι έχουμε τον τελευταίο ασθενή με έμπολα να παίρνει εξιτήριο στην Ουγκάντα, που σημαίνει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργά κρούσματα. Για όσους μπορεί να επιθυμούν να την επισκεφθούν. Δεν υπάρχει πλέον. Εθελοντής πυροσβέστης στη Γαλλία παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο δάσος. Φοντενεμπλό λέγεται το δάσος.
0: Α, το Φοντενεμπλό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια γυναίκα πέθανε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια.
0: Έχει γίνει διεθνές ζήτημα.

0: η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
2: Οχτή, πρόβα.
3: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
2: Πρέπει να φύγω. Πες καλά.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Λείπει μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή

0: χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Minimal συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Σταμάτε να κλείνει.

0: Το νερό, η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
7: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
6: Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
7: χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, στο κανάλι Ένα Καλαμάτα, στους 94 και 8. Συνεχίζουμε.
1: Τα τζιτζίρια έχουν πάρει φωτιά.
0: Ναι, είναι δύσκολη μέρα σήμερα, η θερμοκρασία ξεκινά να ανεβαίνει. Να ξέρετε πως ο Σωκράτης Άμιος, όπου κι αν είστε, σε όποια δύσκολη κατάσταση κι αν βρεθείτε με το αυτοκίνητό σας, είναι πάντα δίπλα σας. Ένα τηλέφωνο και είμαστε δίπλα σας. Νικολάου Πλαστήρα 32, ο χώρος του αυτοκινήτου για τη συντήρηση και την επισκευή. Με τους πιο έμπειρους και καλά γνώστες του αυτοκινήτου, αλλά φυσικά και με την άμεση εξυπηρέτηση που μόνο το σέρβις αυτοκινήτων του Σωκράτη Άμιου μπορεί να μας δώσει. Νικολάου Πλαστήρα 32, επαναλαμβάνω, στην πόλη της Καλαμάτας. Πρωινή καρφίτσα και κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, λέει ο Ουκρανός ολιγάρχης.

Υψηλές θερμοκρασίες και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Από την Κυριακή έως και την Τρίτη η χώρα θα βρεθεί σε συνθήκες καύσωνα, τοπικά στους 42 βαθμούς Κελσίου. 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη για την Αττική.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδος, προκειμένου να αξιολογήσει τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και στις αγορές ενέργειας, πριν προχωρήσει πιθανότητα σε μια τελευταία αύξηση το Σεπτέμβριο, και όλα αυτά σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και γενικώς οι κινέζικες εταιρείες θέλουν να αποκτήσουν διακαώς εργοστάσια στην Ευρώπη για να παρακάμψουν τους φόρους εισαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά με νέους όρους και κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και το Made in Europe αυτοκίνητα.

Έχουμε δηλώσεις Υπουργού Υγείας στο Action 24. Βεβαίως. Ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας σχεδίασε τη διάλυση του κόμματος, δε δήλωσε και υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας. Ενώ σχολίασε και τις δημόσιες εμφανίσεις του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι αντέγραψε τον τρόπο επικοινωνίας του Στέφανου Κασελάκη. Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος από τον Σοκράτη Φάμελο, χαρακτηρίζοντάς τον μοιραίο αρχηγό.

0: τίποτα, άκουγε, ρε.
1: Έχεις εσύ κάτι άλλο?
2: Ό,τι θα άκουγα τον Άδων υπερασπίζεται την ενότητα της αριστεράς. Αυτό εμένα με πεθαίνει.
1: Είδες, όμως παρά αυτά το αντέχεις.
2: Ναι. Είμαι όπως και ο Τάκης Λεμονίτς της εκπομπής μας. Είμαι κι εγώ Άδωνης Friendly.

0: Πάμε ένα στοίχημα. Μέχρι, μέχρι να τελειώσει η πρωινή καρφίτσα, ο κύριος Κόκαλης θα έχει παραιτηθεί από βουλευτής.
1: Σιγά μη βάλω στοίχημα για τον Κόκαλη. Που λες. Πας καλά, παιδί μου. Εδώ απολαμβάνουμε Χάρη Βαρθακούρη, ιό Γιάννη Πάριου.

0: Μάλιστα, εγώ διάβαζα κάτι άλλο, οπότε δεν κατάλαβα τι υπέχτηκε εδώ. Ναι, οκ, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είχαμε μια ανακοίνωση από το Ιράν.
0: Καταρχάς έχουμε το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, στη okay. Μητρόπολη Αθηνών.
0: Ναι, στο πρώτο νεκροταφείο, πάμε.
1: Είχαμε ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ναι, ότι από τα σημεία

0: αφορούν τα εξής ιδρύματα που θα απορροφήσουν αυτά τα χρήματα για να στο κάνω λιανό.
1: Ναι, ναι.
0: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης. Άκουσες πουθενά το δικό μας?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπήκαμε εμείς.
1: Καλά όμως είμαστε.
0: Εντάξει. Τι που δεν θα πάρουμε λεφτά, είμαστε καλά. Εντάξει, άμα είμαστε καλά και δεν μπορούμε να δώσουμε διδακτορικά.
1: Παραπάνω λεφτά είναι και παραπάνω αρμοδιότητες, οπότε ας το...
0: Α, ναι, ναι, δεν μπορούμε, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Σωστό και αυτό, έχεις ένα δίκιο. Εμείς σου πω ότι είναι και μεγάλο το δίκιο που έχεις.

0: Λοιπόν, και έχουμε εξελίξεις και στην περιοχή της Κυψέλης με, τις, με τα σπίτια,
1: ναι,
0: με τις ρογμές, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είχαμε πει στην εκπομπή ότι θα υπάρξει συνάντηση του Δήμαρχου Αθηναίων, έτσι.
1: Με τον Υπουργό.
0: Ναι, σύσκεψη με τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος υπόσχεται δημόσια την ανάληψη των εξόδων αποκατάστασης των ζημιών.

0: Οι περισσότεροι κάτοικοι ζητούν πρώτα να γίνουν οι μελέτες και μετά να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης των σπιτιών τους.
1: Ναι, οι άνθρωποι...
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Μην ξεσπιτωθούν τζάμπα, ναι. Και μετά να ξαναπρέπει να περάσουν τη διαδικασία. Στο πολιτικό κομμάτι... Το ενδιαφέρον το έχει μονοπολίσει ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αποχώρησης των βουλευτών. Και στο μυαλό μας έχουμε μόνο τον Αλέξη Τσίπρα ως, πώς να το πω, παραλήπτη,
0: ναι,
1: αυτών των αποχωρήσεων.
0: Ναι.
1: Όμως και το ΠΑΣΟΚ παίζει σε, ναι, αυτό το κομμάτι, γιατί η κυρία Νίνα Κασιμάτη,
0: ναι, ναι,
1: που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την έχουμε δει εδώ και ένα χρόνο να έχει αποτραβηχθεί εντελώς και από τα εσωκομματικά.
0: Ισχύει.
1: Αλλά και από συζητήσεις για τον κύριο Τσίπρα. Με βάση πηγές της κυρίας Κασιμάτη, η κυρία Κασιμάτη θα παραιτηθεί από βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτητοποιηθεί μάλλον και θα ενταχθεί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Μαζί με αυτή τη μεταγραφή θα γίνει και μία άλλη από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, η κυρία Τζάκρη, η οποία θα πάει συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ στην περιοχή της Πέλλας ως υποψήφια βουλεύτρια. Και είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις από στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για αυτά τα ανοίγματα. Λένε, εμείς έχουμε δεσμευθεί από τις αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ του 2025, που έλεγε ότι μέχρι 3 θητείες, δηλαδή 12 χρόνια βουλευτές, και μετά κάνουμε στην άκρη για να έρθουν νέες προσωπικότητες. Την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη αυτό το άρθρο του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ δεν τις πιάνει, γιατί η κυρία Τζάκρη θα κατέβει συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν θα έχει επιπτώσεις από το καταστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυρία Νίνα Κασιμάτη θα κατέβει συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή που κατεβαίνει, νομίζω είναι η Αθήνα.
0: Τέλεια. Μ' αρέσουν οι συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Τις βλέπω να έρχονται. Ακόμη εντονότερες, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υψηλότερες και υψηλόβαθμες, θα πω εγώ. Για συνέχιση, εκτός αν ολοκλήρωσε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε πολλές αντιδράσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μία μάλιστα ήρθε χθες στο Άξιον 24 από έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εγώ δεν συμφωνώ στο να έρχονται οι βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχουν εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα. Και δεν γίνεται να έρθουν να υπηρετήσουν ένα άλλο κόμμα. Και λέει, εγώ θα έκανα ακριβώς αυτό. Θα είχα παραιτηθεί από την έδρα μου και θα πήγαινα σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό. Πέσανε πάνω του τηλέφωνα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε, μάζεψέ τα, γιατί ενότητα κόμματος και αυτά. Τελικά ο βουλευτής τα μάζεψε.
0: Και έτσι εμείς τα μαζεύουμε και πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε στη δική μας παραλία.
0: Ακριβώς.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα. Παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εσύ ως τέταρτο ημίωρο πρωινής καρφίτσας μαζί με το Volcanoes Farm Φαρών 150. Όσοι το ακολουθείτε θα έχετε εκπλαγεί από τα ωραία πράγματα που φτιάχνει εκεί ο Ανδρέας. Εμένα μου βγαίνει το μάτι κάθε φορά. Volcanoes Farm Φαρών 150. Σήμερα είναι γιορτή, χρόνια πολλά στη Μαρίνα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Περάστε μια βόλτα από το Volcanoes Farm για να γιορτάσετε διαφορετικά.

0: Μαρίνα, Μαρίνα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στο Μαρίνο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν 17 Ιουλίου. Αλλά εγώ έχω Γεωργία Κουτσούκου on air. Καλημέρα, Τζόρτζια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Εγώ είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πολύ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Χρειόμαστε να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του Θεού.
0: Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα. Το είπα και στον αέρα ότι έτρεχες, είσαι απασχολημένη, δουλεύεις. Γι' αυτό λοιπόν σε βγάζουμε τέταρτο ημίωρο. Πάντως την ευκαιρία δεν θα τη χάναμε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Όπα, ούτε εγώ την έχανα την ευκαιρία στο βαράβλα τώρα.
0: Λοιπόν, τι καλό έχεις, Τζόρτζια μου, αν θες να μας πεις και πού βρίσκεσαι, αν θες, αν επιτρέπετε.
1: Όχι, λοιπόν, θα σου το πω αυτό, αλλά
0: εντάξει,
1: θα σου πω μια πολύ ωραία συνταγή.
0: Να μας πεις την πολύ ωραία συνταγή.
1: Πάμε, δηλαδή το λέμε. Που,
0: βέβαια το λέμε, ξεκινάμε. Είσαι στον αέρα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής φοβερό κέικ.
0: Κέικ.
1: Ναι, θέλουμε 8 βερίκοκα, 8 με 10 βερίκοκα, τα οποία θα τα κόψουμε σε φέτες. Δι, 250 γραμμάρια, ένα κεσεδάκι γιαούρτι σταγκιστό. Μισή κούπα ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. ...200 γραμμάρια βούτυρο και αμύγδαλο φιλέ.
0: Υπερπαραγωγή το κέικ.
1: Υπερπαραγωγή είναι το κέικ, δεν είναι ακριβώς κέικ, θα σου πω. Και θέλουμε, α, ναι, και, θέλουμε και ένα ποτήρι χυμό βερίκοκο του εμπορίου. Μπορείτε όμως να το αντικαταστήσετε και με πορτοκάλι ή και με γάλα. Λυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Ρίχνουμε την κανέλα, το γιαούρτι, συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα προϊόντα. Στη συνέχεια βάζουμε το υγρό στοιχείο που είναι το γάλα και στο τέλος προσθέτουμε, α ναι, συγγνώμη, το αλεύρι δεν το είπα, και ένα πακετάκι του το αλεύρι που σκόνει μόνο, του φαρίνα.
0: Okay.
1: Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά και όταν ομογενοποιηθούν στο τέλος ρίχνουμε το βούτυρο που αν θέλουμε το έχω λιώσει. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να ομογενοποιηθούν τα προϊόντα και έχουμε στρώσει σε μια φόρμα για τάρτα, προτιμώ εγώ. Διαφορετικά σε ταψί μπορείτε να το κάνετε επίσης. Τη λαδόκολα, ρίχνουμε το κέικ μέσα, το μείγμα του κέικ μέσα και από πάνω βάζουμε τις φέτες στο βερίκοκο. Ψήνουμε για 30 λεπτά, ανάλογα το φούρνο, τους 200 βαθμούς αντιστάσεις, 200 με 180 ανάλογα το φούρνο, ξαναλέω, αντιστάσεις. Και σερβίρουμε με κρέμα τυρί ή και με παγωτό. Εγώ το βάζω με κρέμα τυρί κάτω και παγωτό επάνω. Το κάνω όλο μαζί, υπερπαραγωγή. Το παγωτό που προτείνω για αυτή την περίπτωση είναι τέτοιο, βανίλια.
0: Βανίλια.
1: Βανίλια ή και καϊμάκι.
0: Ναι, λευκό, λευκό, λευκό.
1: Πολύ καλά.
0: Λευκό χρώμα.
1: Και τα αμύγδαλα που τα έχουμε. Μπράβο, και τα αμύγδαλα τα ρίχνουμε από πάνω. Το σημερινό κέικ για τη Μαρίνα και το Μαρίνο.
0: Εξαιρετικό το κέικ για το Μαρίνο και τη Μαρίνα που γιορτάζουν, για τη Μαρίνα και το Μαρίνο. Όσο εξαιρετική είσαι και εσύ και οι συνταγάρες σου. Πεντανόστιμους απόλυτα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχεις, θα έχουμε ζέστες παντού. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να δημιουργείς όσο καλύτερα μπορείς και ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα όμως πάλι τέτοια ώρα.
0: Πάλι τέτοια ώρα, όποτε θέλει η Γεωργία.
1: Εμείς είμαστε διαφορά ώρας και υπάρχει ζήτημα.
0: Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να έχουμε πεντανόστιμου συνταγή και το πιάσαμε, το πιάσαμε το ότι έχουμε διαφορά ώρας, αλλά κάνουμε πως δεν το πιάσαμε. Λοιπόν,
1: το πιάσετε, αλλά πεντάλα δεν σας λέω που είναι. Θα τα πούμε όταν θα γυρίσει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα βγούμε και τις δύο μέρες, η ώρα, σε παρακαλώ, τέτοια ώρα.
0: Εντάξει, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να προσέχεις τον εαυτό σου. Σε αγαπάμε πολύ, Τζόρτζια. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά. Φιλιά. Καλημέρα. Γεια.

0: Ορέστης Ντάντος. Νερό στη βάρκα μου, κυριολεκτικά είναι η κατάσταση.
1: Εγώ πάντως νίκησα το στοίχημα.
0: Εσύ άκου. Δηλαδή παραιτήθηκε.
1: Ο κύριος Κόκαλης θα παραδώσει και την έδρα του σε 20 λεπτά.
0: Μάλιστα. Εγώ πάλι έχω να σου πω ότι η Ελβετία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προσχωρεί στη συμμαχία υποστήριξης πυρομαχικών του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Με σκοπό την από κοινού αγορά πυρομαχικών μαζί με 26 άλλες χώρες στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση του κόστους, συντόμευση των χρόνων παράδοσης και βελτίωση της παρακολούθησης και της απόρριψης.
1: Η Ελβετία.
0: Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η συμμαχία καλύπτει περισσότερα από 2.000 τύπους πυρομαχικών χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων και είναι συμβατή με την ουδετερότητα της Ελβετίας, καθώς η Βέρνη μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία σε περίπτωση που κάποιος εταίρος εμπλακεί αργότερα σε ένοπλη σύγκρουση, όπως μετέδωσε το Reuters.
1: Η Ελβετία.
0: Η Ελβετία. Αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν άλλη μορφή. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
1: Πάμε σε μια γενικευμένη σύρεξη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά πάντως.
1: Αν και η Ελβετία μπήκε εκεί.
0: Ναι. Ναι, είναι περίεργο. Θα ειδούμε.
2: Αχάλη σου κάτω ουρά. Πάνα σου κόψω.
0: Δεν κέρδισες τίποτα και δεν έβαλε κανείς τίποτα μαζί σου. Επανέρχομαι. Εγώ στοίχημα δεν έβαλα. Με τους αριστερούς δεν βάζω στοίχημα. Εννοώ με το τι θα κάνουν οι πολιτικοί αριστεροί. Μην μπερδευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύω. Είναι το θέμα τριγητή. Ό,τι τους έρθει καλοκαιριάτικα κάνουν.

0: Ματούλα Ζαμάνη, σε ρεμίξ, ο τριγητής. Αν μπορούμε να δώσουμε ρυθμό σε αυτή την ποιότητα, γιατί όχι.
1: Why
0: Έλα,
1: not.
0: Λέγε, λέγε.
1: Quiz.
0: Τι θες τώρα.
1: Quiz.
0: Για πες.
1: Πώς ονομαζόταν το πιστό σκυλί του Οδυσσέα? Ναύπλιος, Αργός, Αζόρ ή Μάξ?
0: Το βου.
1: Άργος. Σωστό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της γης? Μισισίπις. No. Νείλος. Αφρικα. Αμαζόνιος. Αμέρικα. Young Τσέ. Young.
0: Τσου. Ναι.
1: Ασία. Ποιο από τα τέσσερα?
0: Αν δεν είναι το βου, αν δεν είναι Μισισίπι, είναι Νείλος. Ποιο είπες, όχι.
1: Νείλος. Μισισίπι, Νείλος, Αμαζόνιος και Γιάνγκ.
0: Κοίτα να δεις που θα είναι αυτό το τσιντσου τσιντσάν, γιατί δεν το ξέρουμε καν.
1: Αυτό.
0: Βάλω ποιο θες.
1: Θα πάω στην πιο safe επιλογή, στο Νείλο.
0: Ναι, Νείλο.
1: Νείλος.
0: Είδες.
1: Ωραία είμαστε.
0: Αυτά είναι.
1: Πόσους λόφους έχει η Κωνσταντινούπολη? 1, 5, 7 ή κανένα? Στο βιβλίο που έχω διαβάσει τώρα,
0: τελευταία,
1: στο Φρατζή,
0: ναι,
1: την ονομάζει Επτάλοφων Πόλης.
0: Ναι, άρα λοιπόν το είπες.
1: 7.
0: 7.
1: Oh yes.
0: All 7.
1: Oh, Νάντια. Άκυρο. Μου ήρθε ένα.
0: Μαρίνα έχουμε σήμερα στις Νάντιες.
1: Τι ήταν ο Γιώργος Μπότσαρης? Κλέφτης ή αρματολός?
0: Αρματολός βέβαια.
1: Σωστό.
0: Έλα τώρα.
1: Σωστό.
0: Αφού το παρατσούκλι μου κάποτε ήταν Μπότσαρης.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Η αδερφή μου. Έτσι με έλεγε.
1: Θα έρθω και θα σπογράψω.
0: Θα έρθω και θα... Θύμισε μου μετά που θα τελειώσουμε να σου πω ένα φωνήον σταυτάκι.
1: Off the record.
0: Ναι, off the record.
1: Πότε ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία? 1821.
0: Ναι.
1: 1820, 1814, ναι, ή 1818.
0: Απάντα εσύ που είσαι του 1821.
1: 1814.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλημονώ μας τώρα.
1: Έμα δηλαδή.
0: Εδώ ξέραμε τον Μπότσορη, δεν ξέραμε τη φιλική.
1: Αυτά είναι γατάκια. Λοιπόν, τα ονόματα των τριών ιεραρχών.
0: Όπα, γιορτάζουν και τα σχολεία.
1: Ναι. Είναι Βασίλειος Ιωάννης Χρυσόστομος, Ανδρέας Βασίλειος Ιωάννης ή Χρυσόστομος Ανδρέας Βασίλειος? Ο Βασίλειος Ιωάννης και ο Χρυσόστομος.
0: Έτσι. Ευλόγησον. Άντε, γεια σου, Άγγελε, φεύγεις.
1: Να φύγω.
0: Φεύγεις και δεν το ξέρεις.
1: Φεύγω.
0: Όχι. Αλλιώτικα. Ο Άγγελος φεύγει, εγώ συνεχίζω επόμενο ημίωρο αφού περάσουμε στις διαφημίσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, Άγγελε. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο πέμπτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Το ημίωρο που μαγειρεύουμε με τα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλου. Τι σας έχω σήμερα. Σας έχω εξαιρετικό αρνάκι, γιατί ακόμη έχουμε και μπορούμε να απολαύσουμε. Με σφέλα, το τυρί της φωτιάς, το μεσσηνιακό, το εξαιρετικό. Pop τυρί από την τυροκομική Μεσσίνης. Την πλήρη γκάμα, το λέω καθημερινά, στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Ετοιμαστείτε με χαρτί και μολύβι. Πάμε σε ένα Γιάννη Πλούταρχο και αμέσως μετά στη συνταγή μας. Είναι και λίγο απαιτητική στη διαδικασία, αλλά είναι εξαιρετική για το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, σας κρατώ εδώ γιατί έχω να σας δώσω αυτή την εξαιρετική συνταγή. Θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνάκι, σπάλα ή μπούτι, ό,τι προτιμάτε, το οποίο θα ζητήσουμε από τον κρεοπόλη να μας το κόψει σε μερίδες. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια σφέλα από την τυροκομική μεσίνη, στην οποία θα την κόψουμε σε κύβους ή χοντρά κομμάτια. 3-4 πατατούλες κομμένες κιδονάτες. 2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. 2 όριμες ντομάτες κομμένες σε ροδέλες ή κυβάκια, ό,τι θέλετε. 1-2 πιπεριές πράσινες κομμένες επίσης σε ροδέλες. 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1-2 σκελίδες σκόρδο ανάλογα με τα γούστα, ψιλοκομμένες αυτές, ρίγανη, θυμάρι προαιρετικά, αλάτι με προσοχή λόγω σφέλας και φυσικά φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τόσο εύκολα όμως, τόσο νόστιμα θα είναι, σε λίγο θα έχουμε την εκτέλεση.

Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Οι περισσότεροι το έμαθαν από την Κατερίνα Λιόλιου το τελευταίο χρονικό διάστημα.

το ένα σταυρωτά στο άλλο. Okay, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μετά ένα πολύ ωραίο πουγγί με το φαγητό μας. Θα βάλουμε στο κάτω μέρος της λαδόκολας τα κρεμμύδια και τις πατάτες. Από πάνω θα βάλετε το μαριναρισμένο αρνάκι. Πάνω από το αρνάκι ροδέλες ντομάτας, πιπεριές και φυσικά την εξαιρετική σφαίλα της τυροκομικής μεσίνης. Και ό,τι ζουμάκι έχει βγάλει το αρνάκι στη μαρινάδα. Θα κλείσετε πολύ σφιχτά τις λαδόκολες και θα το σφραγίσετε με αλουμινόχαρτο προκειμένου να βράσει στους ατμούς του. Θα προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και θα ψήσετε για περίπου 2 ώρες. 10 με 15 λεπτά πριν ολοκληρώσετε το ψήσιμο, εννοείται πως θα ανοίξετε το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολα. Πρώτα απ' όλα για να στεγνώσουν τα πολλά ζουμάκια και δεύτερον για να πάρει χρώμα το αρνάκι και να δημιουργήσει κρούστα το τυράκι. Και αφού γίνουν όλα αυτά, θα απολαύσετε το ωραιότατο αρνάκι. Ένα πολύ ωραίο, εξαιρετικό φαγητό κυριακάτικο, οικογενειακό, πάντα παραδοσιακό και πάντα μεσσηνιακό. Αυτά ήταν από μένα για σήμερα. Θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στις 7 Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση. Πρωινή καρφίτσα, Δευτέρα πρωί λίγο μετά τις 9. Γεια σας! Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο και χρόνια πολλά στο χωριό της μαμάς που σήμερα έχει πανηγύρι. Αρσινό ή Μεσσηνίας, παρακαλώ, να πάτε όλοι εκεί, να περάσετε όμορφα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των κανονιέρδων με την Μπριζ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικάνος Γκάρθ Φόργοτ σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 ασίστ στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στην front line για τον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την σέρβικη ομάδα στα 2 εκατομμύρια δολάρια οι απολαβές του. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κάμπ 23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Έχω ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Τρία λεπτά μετά τις 12, είπα σωστά την ώρα τώρα, κύριε Πουρνάρα, την είπα έτσι. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 είμαι ο Ευάγγελος Μίχος στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Καλύτερη μέρα του Σάββατου. Κυριακού Παρασκευούλα, ζάχαρη μέρα, ζάχαρη. Λοιπόν, ευχαριστώ για την μεγάλη ακρόαση από ό,τι βλέπω, από διάφορα νούμερα εδώ στο ίντερνετ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Ευάγγελε, το τσιγάρο και το μίχο, ενώ θέλω να τον κόψω, δεν μπορώ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Άγγλης, λέει, όχι ο Χατζής, Παρασκευάς. Άλλος ο Χατζής, άλλος Παρασκευάς. Είσαι κανονικός δημοσιογράφος, μην ακούς κανέναν, ναι, άσου να λένε ότι θέλουν. Υπάρχουν. Ναι, οκ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, δεν χρειάζεται στον αέρα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Μάγκλουσο θα μπορούσε να επιστρέψει, αντέχει ακόμα παρόλο που χάσαμε πρόωρα τον Ίγκασον. Όταν θέλεις αναβάθμιση σε μια ομάδα, upgrade, δεν γυρνάς πίσω στο Μάγκλουσο, παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Γεια σου, ρε Σούντερλαντ, Κώστας Χριστοδούλου, Σούντερλαντ, αγαπημένος φίλος, ακροατής, επέστρεψε στην παρέα μας. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, έχει αργήσει πολύ ο Ολυμπιακός. Σιγά σιγά. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Να δω τι μηνύματα. Ο Τζόνι Σεφτά λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Όσο παδό Ολυμπιακού, θα ήθελα να κλείσουν άμεσα οι όποιες μεταγραφές, γιατί η ομάδα βρίσκεται ήδη στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και αργήσαμε όπως πάντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι μεταγραφές θα δούμε τέλος Αυγούστου. Όπως πάντα. Καλό, λοιπόν. Ο Τζιμ με ρωτάει αν βλέπω μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον να έρχονται δύο στόπερ. Ναι. Φαντρόχελ, από ό,τι φαίνεται, και ακόμη ένας. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ντεφράι και με κύριο βασικό του προσόν την ταχύτητα. Οπότε ξέρω, ο Ντρόχελ δεν είναι και τόσο γρήγορος, οπότε έτσι κι αλλιώς. Τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί βγήκε εκτός για την σεζόν ο Μεχιαστούς ο Ίγκασον, ακόμα περισσότερο θα πάνε σε έναν γρήγορο στόπερ. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Μίχο και καλό σου κου, ο Παναθηναϊκός ο φίλος μου. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Γρομιτσάρης, τρομερός, από τους λίγους δημοσιογράφους που αξίζει να διαβάσεις μαζί σου. Πινέδα, η μισή ΑΕΚ. Μόλις έφυγε. Παιχταράς. Το καλύτερο χάφ εδώ και 10 χρόνια. Παίχτης που δεν αντικαθίσταται. Μαζί σου. Όσο για την Πανάθα, έρχεται ο πρώτος στόπερ και μάλιστα ο πρώτος στόχος, ο Φαν Τρόχελε. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες θέσεις? Θα πάρει και δεύτερο στόπερ. Δεν ξέρω για δεξιμπακ. Θα πάρει δεξί εξτρέμ μέχρι βάθος Αυγούστου και θα πάρει και δύο χάφ. Τον οχτάρι το βασικό και ένα εξάρο οχτάρι. Αυτά, φίλε μου, τα λέμε κάθε μέρα. Ο Κώστας που με άναψε προηγουμένως, συγγνώμη για το αν πέθανε κανείς, απλά ήθελα να σου βάλω φωτιά για να τα πεις όπως τα είπες. Άσε ρε Κώστα τώρα, άσε ρε Κώστα. Ο Θανάσης, ο Πελεγκρίνη απασχολεί τον Παναθηναϊκό, Βαγγελή, ανανέωσε στη Ρώμα. Νομίζω ότι ο Πελεγκρίνη με κούρεμα 50% θα υπογράψει νέο συμβόλαιο στη Ρώμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Ευάγγελε, μια και αναφέρθηκε στην ποιότητα της δημοσιογραφίας σου, στέλνω ένα χαρακτηριστικό δείγμα και μου έχει στείλει δύο δημοσιεύματα από κορυφαία πολιτική ιστοσελίδα, από τις κορυφαίες ιστοσελίδες στη χώρα, που 28-12 είχε θέμα απαγορευτική έξοδος στις αγορές με επιτόκιο 4,37 στα ομόλογα και 7, δεν βλέπω, 0,7 ή 17 πρώτου Ιανουαρίου, είχε θέμα 3,5 δις άντλησε το δημόσιο, εντυπωσιακή ζήτηση για το ομπόλογο στο 4,4% το επιτόκιο. Μάλιστα. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Ευάγγελε, θυμώσει, δεν θυμώσει, ο Έλληνας και οι δημοσιογράφοι ειδικά δεν διορθώνονται. Ό,τι πει η μάνα που πληρώνει και με ασθενική μνήμη. Στην περίπτωση Πινέδα, όπως και στα περισσότερα πράγματα, ισχύει το τραγουδάκι που ξεκινάει με το στίχο για τα λεφτά τα κάνεις όλα κτλ. Όπως και η αθάνατη ατάκα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όσο για τους πολιτικούς, Ευάγγελε, εγώ δεν ψάχνω κάποιον που δεν αλλάζει γνώμη, αλλά κάποιον που δεν είναι κλέφτης. Άμα δεν κλέβουν, κάτι καλό θα κάνουν στην Ελλάδα. Το που λένε ο Μανδάς που θα παίζει του χρόνου, Τζέισον, στη Λάτσιο. Έφυγε ο Προβεντέλ, πουλήθηκε. Το εξαροχτάρι μίχο θα είναι κάποιος νεαρός όπως η Σέρβη που έγραψε, Βαγγέλη. Ναι, μπορεί να είναι ο Νόβιτσιτς, γιατί ο άλλος δεν είναι εξαροχτάρι. Ο Γκουρσίτς Παρτιζάν είναι οχταροδεκάρι. Έχουμε Γιωργακόπουλε. Έλα, Σταυράκι, έλεγε τα μήνυο Πινέδα. Και εσύ το έλεγε ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, εγώ δεν το έλεγα.
0: Εντάξει, συγγνώμη τότε. Σου ζητάω συγγνώμη, αγόρι μου, καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάζο για τον Μάριο Λιόπουλο, τον Χαβιέρη Μπάλτα.
0: Για τον Χαβιέρη Μπάλτα, όχι, Κάζο. Για να σου πω γιατί. Πάμε, συνέχισε όμως, μη σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: άκου. Ξέρουμε ότι ο Ριμπάλτα εξ αρχής από πέρσι σκεφτόταν την πόλη του Πινέδα.
0: Σωστό.
1: Αλλά, γιατί είναι ο Κάζο. Γιατί
0: Κάζο καταρχήν είναι για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τεράστιο Κάζο.
1: Τη διαπραγμάτευση. Την αρχική. Την Ελλάδα με την Μπάλτα. Άρα είναι Κάζο και για αυτόν.
0: Κάζο γι' αυτόν, ναι, επειδή θα πάρει 4 εκατομμύρια από τα 8 που λέγανε Κάση που έλεγε το buyout. Έτσι δεν είναι. Αυτό εννοείς, ναι. Τώρα το καταλαβαίνω.
1: Και πέρα από αυτό, τη διαπραγμάτευση για την ανανέωση του Πινέδα την είχε αναλάβει αυτό. Χθες ο Πινέδα επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες. Ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Κορυφαίο Ισάκ, τον πολυτιμότερο παίκτη του, δεν τον χάνει.
0: Ψηφίστηκε από τους αντιπάλους ως ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος του περσινού. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό. Και έβαλε το καλύτερο γκολ.
0: Και έβαλε και το καλύτερο γκολ. Και λίγες ώρες μετά, ο φίλος του Αλμέιδα, ο Μέρλο, ο Αργεντινός, που δεν είναι συγγραφέας μεξικάνικης σαπουνόπερας, όπως λέγανε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δίνει την είδηση, έτσι, ότι επήλθε πλήρη συμφωνία του Πινέδα. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά την βράβευσή του, και ας μην ήταν εδώ, στην κλήρωση του πρωταθλήματος, ως ο καλύτερος παίκτης, ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, και ότι πετύχει το καλύτερο γκολ, αυτό το παίκτη η ΑΕΚ το χάνει. Ανακοινώνεται ότι πάει. Και πρόσεξε να δεις, όχι με τον όρο που λέγανε ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλτα δεν δέχονται αν δεν είναι ντούκου τα 8 εκατομμύρια, όπως λέει
1: τη
0: ρήτρα. Όπως λέει η ρήτρα. Και τι μαθαίνουμε? 4 εκατομμύρια θα πάρει τώρα η ΑΕΚ προκαταβολικά, το 50%, και το άλλο 50% θα εξοφληθεί σε δόσεις. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε 18 μήνες, δεν ξέρουμε, θα εξοφληθεί σε δόσεις. Δηλαδή ουσιαστικά με 4 εκατομμύρια τώρα δίνει τον παίκτη. Γιατί κάλλιστα η ΑΕΚ θα μπορούσε να πει όχι, δεν τον δίνω. Και τι λένε επίσης? Λέει έχει προσωπικό πρόβλημα, προσωπικό θέμα, γι' αυτό πίεσε ο Πινέδα την ΑΕΚ να πει το ναι η ΑΕΚ σε αυτό. Πότε απέκτησε? Μέχρι πριν από λίγες μέρες λέγανε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διαβάζαμε στα ρεπορτάζ, μια χαρά περνάει ο Πινέδα, η οικογένειά του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εδώ από εκεί, δεν έχει πει στην ΑΕΚ ποτέ τίποτα κτλ. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Πότε γίνανε όλα αυτά?
1: Και χθες το πρωί, αν διαβάζει ρεπορτάζ, πάλι τα ίδια.
0: Μα γι' αυτό σου λέω το μεγαλύτερο κάζο είναι των δημοσιογράφων. Και μετά. Είμαι βέβαιος, χωρίς να ξέναχω κάνει ρεπορτάζ, ότι ο άνθρωπος που έπεισε τον Ηλιόπουλο, γιατί ο Ηλιόπουλος διακρίνεται από αυτάς, από τις κινήσεις την τελευταία στιγμή, να κάνει όπως έκανε με το Βάργα πέρυσι τον Δεκέμβριο, έτσι, και να δίνει λύσεις, πιστεύω ότι πίστηκε από τον Ριμπάλτα ότι είναι πολλά τα λεφτά, είναι καλά τα λεφτά, θα βρούμε νεότερο, καλύτερο, με τα πολιτική αξία. Έτσι πιστεύω.
1: Εάν και εφόσον τα δούμε αυτά, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια κίνηση που είχε λογική. Προς το παρόν είναι μια κίνηση που είναι μέγα Κάζο, όπως θα έγραφε το Μακαρίτης ο Νικολαίδης, σαν δυσυγκριτή της Ελλήνας του Φωτός. Μέγα Κάζο θα ήταν όμως ο τίτλος του Φωτός.
0: Ναι.
1: Επειδή έχεις περάσει από εκεί και τα ξέρεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μέγα Κάζο.
0: Από κάθε άποψη, φίλε. Και αποδεικνύεται ότι δεν είπε τυχαία. Κάτι ήξερε ο Νίκολιτς, που και εκνευρισμένος ήταν την Τετάρτη, και κάτι ήξερε. Ότι υπήρχε διαπραγμάτευση, ότι πήγαινε εκεί πέρα υπόθεση, γιατί επαναλαμβάνω, όλο αυτό δεν έγινε μέσα σε 12 ώρες, μέσα σε 24 ώρες, έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Απλά θα πω εγώ ότι για μένα ο μοναδικός παίκτης ΑΕΚ που ήταν αντικατάστατος είναι ο Πινέδα. Ένα. Και δεύτερον, ότι δικαίως ζητούσε να έχει.
1: Για μένα κανείς δεν είναι αντικατάστατος μέχρι να δω τον αντικαταστάτη.
0: Ναι.
1: Όχι να τον δω ως όνομα, να τον ακούσω, να τον δω να υπογράφει, να φοράει τη φανέλα. Ναι. Να τον δω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Ο Λευτέρης μου λέει: σε θολώνει η εμπάθεια που έχει. Εκδικήθηκε, λέει, ο Αλμέιδα τον Ηλιόπουλο, παίρνοντας ένα παίκτη 30 χρονών στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, που το Γενάρη θα τον έπαιρνε τσάμπα, και δίνοντάς του 8 μοίρια. Ωραία εκδίκηση, σε θολώνει η εμπάθεια. Δεν παίρνει έναν παίκτη. Μου στείλε ο Κώστας ο Γατζής μήνυμα, λέει, και το Σιμόες τον έδωσε η ΑΕΚ και έφερε καλύτερο και πήγε μια χαρά τον Πινέδα. Έτσι θα γίνει και με τον Πινέδα. Παιδιά, καταρχήν ο Σιμόες δεν έχει καμία σχέση παιχτικά με τον Πινέδα. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν είχε. Και δεύτερον, δεν παίρνει έναν οποιοδήποτε παίχτη η Λευτέρη ή η Κώστα. Παίρνει τον Πινέδα, τον MVP. τον καλύτερο παίκτη του, τον καλύτερο μέσο του πρωταθλήματος. Που αν πας στον ανταγωνισμό, η κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα τον ήθελε. Μπορεί σε άλλες χώρες να μην ήτανε, αλλά για την Ελλάδα είναι ο καλύτερος παίκτης. Και ειδικά για το σύστημα αυτό, έτσι όπως έπαιξε πέρυσι.
1: Με 8 εκατομμύρια ρήτρα, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπήρχαν συμμαχίες, παρασυμμαχίες και όλα αυτά τα τελευταία διαστήματος και.
0: Ο Παναθηναϊκός. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα τα πλήρωνε και θα έλεγε φέρτον.
0: 100%. Εδώ μη σου κάνει εντύπωση ο Αλαφούζος να πάει να δώσει 12-13 εκατομμύρια για να φέρει πίσω τον Ράχη και να ξεχάσει τι. Ναι, έχεις 100% δίκιο σε αυτό, φίλε. Δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι είναι. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι συμμαχίες, γιατί το ρίχνει το χρήμα, αν μπορούσε να πιάσει τον Πινέδα, να του λέγε, έλα, αγόρι μου, 3 εκατομμύρια σου δίνω, καθαρά. Πόσα σου δώσανε στο Μεξικό? 2,7 το χρόνο για 4 χρόνια. 3 εκατομμύρια. Εδώ. 8 εκατομμυριάκια στον buyout, τελείωσε. Και ο Αλαφούζος θα τα δίνει και ντούκου, έτσι. Δεν είχε πρόβλημα να σε δώσεις.
1: Γιατί δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Πινέδα ήταν MVP στο προηγούμενο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Έλα, τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, οι φίλοι της ΑΕΚ καλά κάνουν, θέλουν να τα βλέπουν αισιόδοξα, είναι σε αυτό το mood. Εδώ τρώγανε τον παπά από τους ρεπόρτερ ότι η ομάδα είναι πλήρης, ότι 2-3 κινήσεις προσθήκες χρειάζεται, είναι έτοιμοι, έχουμε παιχταράδες, έχουμε χρόνο κτλ. Και βγήκε ο Τετάρτη ο Νίκολης, πάρε να έχεις όλους. Πάρε να έχεις και σε αυτό και σε αυτό και στο παράλληλο. Κάνω λάθος? Είμαι υπερβολικός, είμαι παθής, ρε Σταυρό.
1: Ο Νικόλης, τις καμπάνες πρώτα απ' όλα δεν τις χτύπησε στον κόσμο.
0: Πρέπει, πας, πες το κι αυτό.
1: Εσωτερικά. Όταν λέω ότι έχω 13-14 παίκτες.
0: 14 με 15, ναι, μόνο.
1: Αυτό είναι ένα καμπανάκι στους γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι, ποιος θεωρεί έξω?
0: Φίλε, τα είπαμε και καταρχήν έβγαλε στη σέντρα όλους. Έχεις δίκιο, μέσα από την ΑΕΚ. Όχι μόνο τον Πινέδα, και για τον Πινέδα τα ήταν εκνευρισμένα, αλλά έβγαλε όλους. Ακόμα και το Ριμπάλντα. Όταν λες, για παραδείγμα, έχεις 14 με 15, ενώ

0: Και ο άλλος, ο 15ος, ποιος να είναι? Γιατί Λιούμπης αποκλείεται να είναι, Ελίασον αποκλείεται να είναι. Γιατί είπε, έχω και 3-4. Δηλαδή, σαν να ήθελε να πει, δεν είπε 4, 3-4. Έτσι. Ποιος θα είναι ο άλλος? Δηλαδή, έχουν μείνει οι παίκτες έξω, όπως ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον, ο Καλοσκάνης, ο Αλεξίου, ο.
1: Ακόμα και ο Βίντα.
0: Ο Βίντα που τον ξέρω. Ναι.
1: Η προσωπικότητα του Βίντα δεν έχουν ελάχιστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ακόμα και η προσωπικότητα φαίνεται να μείνει έξω.
0: Μα έτσι είναι. Και είναι σωστός. Δεν λέει πράγματα σε αυτό το πράγμα. Ναι, μένει έξω για να είναι βοηθητικό σε άλλα πράγματα. Βασικά στην Ελλάδα να χρειαστεί ο Βίντα ή στα αποδυτήρια.
1: Και βγάζει και μια δυσπορία σε σταρικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί έφυγε ο Περέιρα.
0: Ναι, ναι, και το Ζωάο Μάριο και τους δύο. Σωστό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί αποδεικνύεται τελικά ο Περέιρα εκεί που έλεγε στους δικούς του, όχι δημόσια στις δηλώσεις του, αλλά ξέρει στα μανατζερικά ότι ο Νίκολιτς είχε πει ότι τον ήθελε και το θέλε και του χρόνου. Αποδεικνύεται μέσω αυτού που λες ότι είναι έτσι.
1: Το είπε ο Νίκολιτς, τους ανέφερε και τους δύο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τον έναν, τον Ζωάο Μάριο, δεν ξέρω αν το κάνει για γούρι.
0: Τον είπε δύο φορές.
1: Τον έβαζε ακόμα και. Σε εμάς που δεν έκανε τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν τον έβαζε. Ναι. Και προκύπτει να σου βάζει τον γκολ τίτλου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, οι προπονητές είναι και προληπτικοί. Το έχει ζήσει.
0: Ναι. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.
1: Τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Τον εμπιστεύτηκε στα μεγάλα μάτς.
0: Στα μεγάλα μάτς και στα δύσκολα του καλοκαιριού που έπρεπε, χρειαζόταν μεγάλα, εμπειρία.
1: Μεγάλα μάτς ήταν για την ΑΕΚ. Ήταν μάτς επιβίωσης και για τον Νίκολιτς και για την ΑΕΚ.
0: Σωστό. Σωστό. Όπως νομίζω σε αυτά τα μάτσα εμπιστευόταν και ο Νίστρουπ τον Ίγκασον, αλλά τώρα του έμεινε χωρίς Ίγκασον.
1: Το χρησιμοποίησε ακόμα και στην Ισπανία με τη Βαγεκάνο.
0: Σύμφωνο.
1: Παρότι είχε παίξει τρεις μέρες νωρίτερα με τον Ολυμπιακό και έτσι.
0: Λοιπόν, έλα να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Αποστόλης Μουρινιακός, ρώτα τον κύριο Γεωργακόπουλο, μιας που δεν πιστεύει στο ουδής αντικατάστατος, ποιος αντικατέστησε τον Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια?
1: Είπα, ουδής αντικατάστατος μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο διάδοχος.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει Τζόρτζεβιτς? Τι έχασε ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Τζόρτζεβιτς? Που αποσύρθηκε, έτσι. Δεν γινόταν να παίζει ακόμα.
0: Ναι, ναι, που αποσύρθηκε, σωστό.
1: Και τι έχασε ο Ολυμπιακός?
0: Ναι.
1: Τι είχε δηλαδή με τον Τζολέ και το έχασε μετά, το στερήθηκε. Τι ήταν αυτό? Υπήρχε κάτι?
0: Ναι,
1: για μένα δεν υπήρχε κάτι.
0: Οκ.
1: Ήταν από Μυραλάς και Σαβιόλα τότε μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Λίγο ένας, λίγο άλλος, δεν θα είχε κανένα κοινό του Τζολέ. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην κορυφή, το πάλευε στην Ευρώπη.
0: Εμένα, να απαντήσω στο Διαμαντή που λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Γνωστά τα προβληματισάει. Ο Νίκολιτς πλέον δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Δεν μου προκύπτει αυτό, ότι δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Και υπάρχει και φίλε, ο ένας είναι Σέρβος και ο άλλος είναι Σερβοαναθρεμένος. Γιατί ζει στο Βελιγράδι, έχει σπίτι στο Βελιγράδι, έχει παντρευτεί Σέρβα. Για το Ριμπάλντα μιλάω και πολύ καλές σχέσεις με το σερβικό κανάλι κτλ. Αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα. Πώς την είδες την κλήρωση? Δεν έχω πει τίποτα για την κλήρωση.
1: Κοίτα, η κλήρωση έχω μείνει και να μείνει στα μέτρα της ΑΕΚ.
0: Και αυτή.
1: Αργούντα ντέρμπι έχει ένα πρόγραμμα που από την δική της βούληση μοιάζει λίγο με το περσινό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στο βαθμό που τη μία Κυριακή υποδέχεται τον Μπάουκ, την επόμενη πάει στο Καραϊσκάκι.
0: Ποια έχει 7 σερί ντέρμπι, ποιος δίνει? Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δεν το πρόλαβα.
1: Αλλά αργά, ναι, από τις 12-11 αγωνιστικές μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στις 7-8-9 πρώτες αγωνιστικές,
0: ναι,
1: αν η ίδια είναι η περσινή αξιόπιστη ΑΕΚ, είτε το 1-0 είτε μετά των πιο άνετων επικρατήσεων,
0: ναι,
1: μπορεί να αφήσει διαφορά.
0: Ναι. Να δώσω μια είδηση ότι άλλαξε η διάρκεια του αυριανού φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να διαρκέσει 120 λεπτά, 260 λεπτά, μετά από επικοινωνία των δύο ομάδων, άλλαξε η διάρκεια. Το φιλικό θα κρατήσει κανονικά 245 λεπτά, δηλαδή ένα 90 λεπτό. Έτσι.
1: Η ΑΕΚ, όπως την είδαμε, τη φύτεσε.
0: 3 η ώρα είναι αύριο το μεσημέρι το μάτς με την Χρόνιγκεν. Ναι, για πες.
1: Οι παίχτες δεν αντέχουν να παίξουν 120 λεπτά. Πώς δεν αντέχουν, γιατί γελάς?
0: Γελάω με άλλο, αδερφέ. Γελάω, μπαίνω τώρα στις μεγάλες ιστοσελίδες και όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δηλαδή. Λέω, ρε παιδιά. Υπάρχει πλάνο για άμεση

0: κατάσταση στην ΑΕΚ, καμία ανησυχία του. Όλοι οι ρεπόρτερ, δηλαδή. Τρεις ρεπόρτερ μεγάλους.
1: Δηλαδή υπήρχε το πλάνο, αλλά δεν μας το έλεγαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχαν πάρει άδεια.
0: Α, πράγμα. Σε πρόβατα. Μπε, μπε.
1: Δηλαδή, Μάρτο.
0: Αυτό λέω, ρε Σταύρο. Βλέπετε τώρα, γελάω. Έβλεπα τώρα που μου μιλάγες και έκανα έτσι, περνούσα από τρεις τέσσερις και βλέπω όλοι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Πινέδα λέει: υπάρχει πλάνο για αντικαταστάτη στην ΑΕΚ. Ο Ριμπάλα το έχει δουλέψει. Έτοιμο είναι πανέτοιμο. Η ΑΕΚ κανένα πρόβλημα. Εδώ βγαίνει ο Νίκολιτς Ντετάρτη και λέει: πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, όπως έγραψε και ένας φίλος ακροατής, δύο για την ακρίβεια, ότι δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με το κοινό, φίλε. Όταν το κοινό συνεχίζει, δέχεται αυτά, πλέον έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Έχει εκπαιδευτεί.
1: Συμφωνώ μαζί του.
0: Κατάλαβες. Πάση περιπτώσει. Τι άλλα έχουμε, τι για πες.
1: Τι άλλα, Παναθηναϊκός.
0: Φαντρόκελε, λέει ξαφνικά ο Παναθηναϊκός, επειδή χτύπησε ο Ίγκασον, ανέβασε την προσφορά του και είναι κοντά σε deal με τη Σάμσουσπορ. Τελικά στο τέλος περιμένει ο...
1: Εγώ θα πω κάτι που το έχω πει εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι,
1: για μένα Ελλάδος να πας με δύο στόπερ από την ίδια χώρα. Για μένα.
0: Ολλανδοί, ναι, ναι. Γενικότερα να πας με δύο παίκτες ίδιας θέσης, δηλαδή όπως το λάθος που ήταν η ΑΕΚ που είχε τους δύο Ιρανούς αριστερούς μπακ. Έτσι. Ακόμα περισσότερο που είναι τώρα και στόπερ, center back.
1: Επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει με το δεξί μπακ.
0: Σωστό, με τον Καλάμπρια που έβγαλε το θέμα 1,5 μήνα εκτός.
1: Ένα μισή μήνα.
0: Ναι, και πέρυσι είχε τέτοια θέματα ο Καλάμπρια, θυμάσαι, άσχετα.
1: Πάνε παραπάνω και ο Τσάπρας μέχρι τώρα, τα φρύτα, έχει δείξει ένας καλός μέσο επιθετικός παρά ένας καλός μπακ.
0: Αυτός ήταν ο Τσάπρας, φίλε, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο δεύτερος πίσω από τον Ζίβκοβιτς ασίστ στο πρωτάθλημα που πέρασε.
1: Μπορεί σε μάτσο ενός πρωταθλήματος με full επίθεση να είναι καλός, αλλά με τρία προβληματικά Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να σου μου κάνει εντύπωση, αν άκουσα καλά το διαφημιστικό τρέιλερ του Sky,
0: ναι.
1: Παναθηναϊκός λέει ολοκλήρωσε θετικά την προετοιμασία του, αν είναι θετικό το 4-1 στην...
0: 4-0 νομίζω, 4-1 ήρθε.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να καθούμε.
0: Τι ψάχνει, δε φίλε.
1: Στο οποίο άκουσα και το τρομερό τέτοιο, την τρομερή φάση εκείνη τώρα σε εκείνο το μάτσο, του Ζαουρί ήταν, όχι, του Τσέλι, το πλασαριστό πλασέ.
0: Λοιπόν, ο Γκρέγκ σε βάζει και σένα μέσα στην κουβέντα. Λέει: φίλη μου, καλή σας μέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση πως εδώ και δύο ημέρες ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει κάποιες καταγγελίες επώνυμα για τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καγκάτση και ως τώρα δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά τους.
1: Άχρα του τάφου η οποία υπάρχει. Όχι απλά δεν υπάρχει απάντηση. Ο Καγκάτση είναι εξαφανισμένος.
0: Ναι.
1: Ο Αλαφούζος που κάνει προτάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες για νέα πλατφόρμα, λέει να πάμε σε κεντρική διαχείριση. Μα πώς θα προσπαθούν να φτιάξουν την πλατφόρμα υποτίθεται.
0: Άλλο αυτό ρε, μπράβο ρε, χθες ως πρόεδρος, δηλαδή είπε ότι κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση με τη δική του πλατφόρμα, όμως τι εννοεί η κεντρική διαχείριση.
1: Δεν το ανέλησε.
0: Τι εννοεί η κεντρική.
1: Επίσης, πρόσεχε γιατί μιλάμε τώρα.
0: Το θέατρο του παραλόγου, εγώ, η Ιονέσκο.
1: Εγώ δίνω απόλυτο δίκιο στο Μαρινάκη σε αυτό που είπε. Ναι. Ότι δεν μπορεί να εμπιστευτούμε για το συνεταιρισμό αυτό που έχει αποτύχει στην ομάδα του. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό, επειδή έχω επαφές και στην Πανόρ μου και στα δυτικά,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει καλή άποψη για τον πρόεδρο Αλαφούζο. Οκ, για τις επιλογές.
0: Ναι.
1: Πάει χθες. Μία μέρα μετά τις καταγγελίες Μαρινάκη, δηλαδή, είχαμε κάνει και μια συνάντηση με τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Πότε την κάνατε, ποιοι την κάνατε, τι συζητήσατε χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι, ποιος, τι.
0: Α, μπορεί να για το γήπεδο, ρε.
1: Να συζητήσαμε για το στοίχημα, είπε.
0: Α, για το στοίχημα, μάλιστα.
1: Ναι. Με ποια ιδιότητα, πώς, τι. Μερικές ώρες εδώ μετά
0: με ποια στοιχηματική εταιρεία, μήπως κάνει και στοιχηματική εταιρεία αυτή που πήγανε στην ΕΠΟ που είναι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, γιατί ακούγονται και διάφορα.
1: Και του Πανελληνίου.
0: Και του Πανελληνίου.
1: Ναι, άμα περάσαμε την Κυψέλη έξω του Πανελληνίου, θα δεις μια διαφήμιση συγκεκριμένης εταιρείας. Το τρομερό είναι ότι μέλος του Πανελληνίου.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων.
0: Και αυτή η εταιρεία εσχάτως πήρε
1: την άδεια.
0: Την άδεια γιατί είχε θέματα. Γιατί είχε μόνο άδεια για το καζίνο, δεν είχε για το στοίχημα. Τώρα τα λέμε όλα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μία πρόβλεψη στα γρήγορα. Ισπανία-Αργεντινή, ο καλύτερος τελικός, ο πιο δίκαιος αυτού του Μουντιάλ. Καλύτερες ομάδες. Ποιος θα κερδίσει.
1: Κοίτα, μου είχε καθίσει το μάτς αλήξει 1-0, αλλά δεν ξέρω με ποιον και ποιος θα κερδίσει.
0: Εάν είναι 1-0 θα είναι η Ισπανία, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην είναι η Αργεντινή.
0: Για θα είναι η Ισπανία, λέω εγώ. Λοιπόν, σ' αφήνω, φιλιά, ευχαριστώ. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ακούσατε. Τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
15: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία ημίχρονα που διαρκούν πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sport 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ακούσαμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο με τη δική του προσέγγιση στα θέματα. Μηνύματα για τον Τζολάκη. Εγώ σας πω, κρατήστε ένα μικρό καλάθι για τη ΧΑΛ. Δεν λέω ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκης αν έρθει η σωστή πρόταση, πόσο μάλλον αν περνάνε οι μέρες και δεν έχει ανανεώσει, αλλά μπορεί να μην είναι η ΧΑΛ, απλά η ΧΑΛ να λειτουργήσει ως να βοηθήσει για να πάει, για να έρθει μεγαλύτερη πρόταση από άλλη καλύτερη ομάδα της Premier League. Γι' αυτό λέω, σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο παρουσιάζουν οι Άγγλοι, δεν είναι τόσο κοντά στη ΧΑΛ ο Τζολάκης. Έχει δρόμο η υπόθεση.

Κύριε Μίχο, πώς είναι δυνατόν βασικός τερματοφύλακας και πρωταγωνιστής στην Ισπανία να είναι ο Ουνάι Σιμών, που αν δεν κάνω λάθος παίζει στην Μπιλμπάο, και όχι ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal και φιναλή στο Champions League, ο Ράγια.

Η απάντηση νομίζω δόθηκε στο, έτσι όπως τον είδα στο μάτς με τους Γάλλους, πόσο γρήγορα Καριέως έβγαινε έξω από την περιοχή του, σαν άσπρος ύφουνας, όπως έλεγε και το παλιό διαφημιστικό, και προλάβαινε τον, βασικά τον Εμπαπέ, τις αντεπιθέσεις των Γάλλων. Λες και ήταν όχι λιμπερό, αμυντικό χαφ. Λένε ότι εκεί πάει το σύγχρονο ποδόσφαιρο στη θέση του τερματοφύλακα, στο πώς παίζει ο Ουνάι Σιμών. Θα πρέπει όμως και οι ομάδες να παίζουν έτσι όπως παίζει η Ισπανία. Σίγουρα ο Ουνάι Σιμών, εκτός από γρήγορος, από μπαλάτος, έχει ένα πολύ μεγάλο προσώμα που το βοηθάει να ανταποκρίνεται. Το ποδοσφαιρικό του IQ, η λήψη απόφασης, το διάβασμα των φάσεων. Το να προλαβαίνει τον Μπαπέ δεν είναι καθόλου εύκολο και το έκανε να φαίνεται ο Σίμων εύκολο, γιατί ήξερε και πού θα σταθεί ώστε να προλάβει να βγει αρκετά έξω από την περιοχή του, και ήταν και γρήγορος για να το κάνει.

Παιδιά, το ξαναλέω για να μην μπερδεύεστε και να μην μου λέτε τι γράφουν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν άλλοι. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, μπορούσε να αρνηθεί το γεγονός ότι η Μοντερέι δεν έδινε κάστα 8 εκατομμύρια. Αντίθετα, διαπραγματεύθηκε με τη Μοντερέι το ποσό. Την καταβολή του ποσού. Από τη στιγμή που υπήρχε η βάση, συμφωνήσανε στα 8 εκατομμύρια ότι θα τα δίνει η Μοντερέι για τον Πινέδα. Από εκεί και πέρα διαπραγματεύτηκε ο Ριμπάλντα, ο Λισάνδρου, δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύτηκε, την αποπληρωμή των 8 εκατομμύριων. Και έφτασε σε μια συμφωνία να πάρει το 50% μετρητά, το 4 εκατομμύρια και τα άλλα 4 σε δόσεις. 12 μηνών, 18 μηνών, 24 μηνών. Έτσι, τα 4 εκατομμύρια προκαταβολικά και τα άλλα σε δόσεις. Έτσι θα γίνει η υποπληρωμή. Άρα, μπορούσε η ΑΕΚ, μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πράγμα, να επιμένει 8 εκατομμύρια κάση. Δεν το έκανε. Που σημαίνει ότι πλέον είχε αποφασιστεί στην ΑΕΚ από τον Ριμπάλντα, από τον Λιόπουλο, από τον Ριμπάλντα και από τον Λιόπουλο, σίγουρα πάντως όχι από τον Νικολίτς, να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και δεν ήταν η υπόθεση που προέκυψε το τελευταίο 48ωρο, που επί πάλι λένε 24ωρο, 48ωρο, επίσης λένε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτό. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, φίλε Παναγιώτη και Κωνσταντίνε, μπορούσε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει γιατί αποφάσισε ότι θα πάρει αυτά τα λεφτά και θα κινηθεί για την εξέβρεση αντικαταστάτου και καλύτερου παίκτη ενδεχομένως από τον Πινέδα. Αν είχε δίκιο ή όχι, θα φανεί στο χορντάρι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αλλά και στο ποιος θα έρθει άμεσος αντικαταστάτης του. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ΑΕΚ χάνει τον MVP του πρωταθλήματος, τον άνθρωπο που βραβεύτηκε για το καλύτερο γκολ του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟ, από τους αντιπάλους, όχι από τους συμπαίκτες ή από τους οπαδούς της ΑΕΚ, τον άνθρωπο που είναι κυριολεκτικά αυτός που κρατάει δεμένο το πλεκτό του συστήματος του Νίκολιτς, και θα πρέπει εκτός από ένας καλός μέσος ο Αντιπινέδα να είναι και ένας άνθρωπος που θα πρέπει να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά του με αυτά του Μαρίν και του Καϊρίνεν. Το ότι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η ΑΕΚ προσπαθεί να πείσει ότι καμία ανησυχία γιατί έχουμε Χαβιέρ Ριμπάλντα που είναι έτοιμος να προχωρήσει στις διαθέσιμες επιλογές για τον διάδοχο του Πινέδα. Okay. Εγώ δεν είμαι τόσο ευπιστός ούτε τόσο αισιόδοξος βλέποντας τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ξέροντας ποιες ήταν οι μεταγραφές του Ριμπάλντα, ποιες οι μεταγραφές του Νίκολιτς. Προφανώς θα είναι σε συνεργασία των δύο αυτός που θα έρθει για την Πινέδα. Άντε να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Μέχρι τότε όμως, ας μου επιτρέψουν να γκρινιάζω, να ελέγχω, να κριτικάρω και όχι να τρώω αμάσιτα αυτά που μου σερβίρουν. Εντάξει, εντάξει είμαστε.

Λοιπόν, χθες βγήκε ο Σπύρος ο Γκρομιτσάρης, που επαναλαμβάνω δεν ρεπόρτερα Παναθηναϊκού, στο Sportdoc έγραψε τις πληροφορίες, ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει με νέα βελτιωμένη μεγάλη πρόταση στην Τραμζοσπορ στα 5,5 εκατομμύρια. Συνολικά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ δίνει. Από τα 3,5-4. Σήμερα, για να δείτε πώς λειτουργεί, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, διαβάζω δύο, σε δύο διαφορετικά μέσα, γράφουν. Ενώ δεν γράφανε τίποτα μέχρι χθες για την βελτιωμένη προσφορά, ότι είχε επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, ότι γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει το παιχνίδι του Γιλντ Ριμ, του Προέδρου της Σαμσουσπορ, ο οποίος χρησιμοποιεί τα ελληνικά μέσα. Μπαίνει ξανά δυνατά στην υπόθεση όμως Φαντρόχελεν. Έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει βελτιώσει την προσφορά του σε λογικά όμως επίπεδα και θα περιμένει το ναι του Προέδρου της Σαμσουσπορ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε όμως απόρριψη της βελτιωμένης πρότασης του Παναθηναϊκού. Η διαπραγμάτευση είναι ενεργή, πάει καλά και τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να προκύψουν μέσα στο επόμενο 48 ώρο. Ό,τι πιο συστημικό το διαβάζεις. Και όχι μόνο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι είναι συστημικό. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι οι άλλοι που προσπαθούν να κάνουν ρεπορτάζ και έγραψαν κάτι διαφορετικό με στοιχεία, έτσι, ότι τους έβαλε ο Γιλντ Ριμ, για παράδειγμα, ή ότι πήραν από εκεί στοιχεία και ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν έκανε βελτιωμένη προσφορά, ναι, ανέβασε τα λεφτά, αλλά δεν είναι τόσα, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχουμε κλείσει, αλλά θα κλείσουμε μέσα σε 48 ώρες το πιθανότερο.

Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή θα βρει απέναντί του ως αντίπαλο πλέον τον μέχρι πριν από δύο μήνες σε παίκτη του, τον Κετσιόρα, και πάει στην Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου 4-2 κέρδισε τα πέναλτι την ρουμανική, την Γκλουζ. Και αυτή θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Πάνω από το Μενίδιο, Αγγλίζ λέει: καλησπέρα, Ευάγγελε. Πόσες μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ? Ο Νίκολιτς χτύπησε το καμπανάκι, δεν μας άλλη τα λέει έξω από τα δόντια του. Όχι, καμπάνα Παρισίνο χτύπησε, όχι. Καμπάνα Ολλανδίας, όχι Παρισίνο, γιατί στην Ολλανδία είναι, εκεί τα είπε. Τώρα θα πάρει Αντιπινέδα, θα πάρει Στόπερ, 2. Θα πάρει μεσοεπιθετικό για τις θέσεις του Ζωάου Μάριο και του Περέιρα, 3. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει και αριστερό μπακ. Πλέον έχω αλλάξει άποψη. 4 και βλέπουμε. Έτσι. Σίγουρα ακόμα 4 μεταγραφές, μπορεί και 5. Ο Χουάνγκ ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί στο θρύλο, λέει ο Μάριος. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι ο Τσικίνιο ήταν ένας παίκτης με χαρακτηριστικά Χουάνγκ. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου, ο φίλος μου Σούντερναν, λέει: να ρωτήσω κάτι, γιατί ο πρόεδρος της Super League πρέπει ντε και καλά να είναι και πρόεδρος ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ? Μόνο εδώ γίνεται αυτό. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, το Ελλάδα, φίλε. Κώστα Χριστοδούλου, τι δεν καταλαβαίνεις? Ο Νίκολιτς πέρυσι έλεγε ότι κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ δεν κάνουν γι' αυτό το επίπεδο, αλλά με αυτούς πήρε πρωτάθλημα. Έτσι γκρινιάζει και τώρα για να έχει δεμένο το μπισινό του, τα οπίστια του δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε μου Διαμαντή, γι' αυτό που με ρωτάς. Έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Αρκετά πρόσπα έχεις μέρες να τα ακούσεις. Έτσι δεν είναι? Ευάγγελε, μόνο μπράβο για την άποψη που έχεις. Να με ρόληπτη. Δεν πειράζει, Κώστα μου. Τι να κάνουμε. Είχα σχηματίσει καλή εντύπωση για σένα μετά την αναφορά σου σε Μαρινάκη και στον κύριο Λαφούζο. Αυτή η ειρωνική διάθεσή σου και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού με κάνει να μην σε ξανακούσω. Λυπάμαι, Κώστας Παναθηναϊκός. Αν μη τι άλλο, ευγενέστατος. Ο Κώστας ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν ξέρω τι άποψη. Ποια άποψή μου, μήπως η άποψη του Σταύρου Γεωργακόπουλου που ήταν προηγουμένως μας μπέρδεψε και η δική μου? Okay, τα πάντα μπορούμε, παιδιά, δεν έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Ο καθένας μπορεί να δημιουργεί μια εντύπωση, δεν μπορούμε να ικανοποιούμε όλα τα αυτιά. Εντάξει, αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε ευγενείς και με σέβας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, φίλε μου Παναθηναϊκέ, στο αναγνωρίζω και σε ευχαριστώ που με άκουγες μέχρι τώρα.

Λοιπόν, αέριδες έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αέριδες και στην Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα σημερινό, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν ώψη τελικού και εξετάζουν οι αρμόδιοι φορείς ώρα με την ώρα την ποιότητα του αέρα εν ώψη του τελικού του Μουντιάλ. Η ποιότητα του αέρα στο New Jersey έχει προκαλέσει έντονη ανασυχία στους διοργανωτές. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Καναδά έχουν δημιουργήσει αρκετό καπνό με αποτέλεσμα το τοπίο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στο New Jersey είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, να θυμίζει εποχές κορονοϊού και το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, ο τελικός του Μουντιάλου Κυριακάτικος, να τίθεται υπό απειλή. Όπως αναφέρει λοιπόν η Μάρκα, ο κίνδυνος πιθανής αναβολής υπάρχει, ωστόσο από τη FIFA κανείς δεν βγάζει επίσημη ανησυχία σχετικά με τον τελικό. Η Μάρκα πάντως στο δημοσίευμά της αναφέρει και έναν δείχτη, μια κλίμακα που μετρά τη συγκέντρωση ρυπογόνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και η οποία μπορεί να μεταβληθεί δραστικά μέσα σε λίγες ώρες ανάλογα με τους ανέμους που θα πνέουν. Όταν αυτός ο δείχτης ξεπερνάει ορισμένα επίπεδα, οι υγειονομικές αρχές κρίνουν ότι ο αέρας δεν ασφαλής για έντονη σωματική άσκηση, κάτι που συνέβη χθες, για παράδειγμα, Πέμπτη. Η FIFA πάντως, να το ξέρουμε, δεν έχει διευκρινίσει ποτέ δημόσια ποιο είναι το ακριβές όριο για την αναβολή ενός αγώνα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καλά, η FIFA δεν έχει κάνει άλλα πράγματα. Θα κάνει αυτό.

Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και για άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη, του Ολλανδού στόπερ είναι πολύ κοντά πλέον. Το ξέρω, ρε φίλε. Εκεί στο θρύλο δεν μπορούν να κλείσουν ούτε το Σάλια και θα καταλήξουν στο Βρουσάι που είναι και τσάμπα και υποτίθεται χτυπάνε τον υπερπαίκτη Νταβιντασβίλη. Καλό μεσημέρι σε εσένα, άρχοντα των Ετζιανών και σε όλους τους ακροατές σου. Συνακροατές δηλαδή, Λάμπη. Συνακροατές σου. Ναι. Αποστόλης ο Μουρινιακός, ο φίλος μου λέει: Βαγγέλη, ο λόγος που σου ακούμε είναι γιατί δεν χαϊδεύεις τα αυτιά. Πολύ σωστά και ομάδα έλεγες και τα άχωνες για την ομάδα μου τον Ολυμπιακό πριν δύο μήνες. Πολύ σωστά τα λες για την ΑΕΚ αυτό το καιρό. Στο τέλος της ημέρας για τον καλό των ομάδων τα λες. Όπως και για όλους, απλά λέω δύο παραδείγματα. Προφανώς έχει τύχει να διαφωνήσω και σε κάποια άλλα. Μαζί σου δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Παιδιά, ξεκολλάτε, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.

παιδιά, με ρωτάτε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης δεν είναι ένας οποιοδήποτες παίχτης για τον Ολυμπιακό. Είναι και η θέση που παίζει. Δηλαδή δεν είναι Χάμπος Κοστούλας, παρότι όλοι αναγνωρίζουν ότι δύο χρόνια μετά δεν έχει αντικατασταθεί ο Χάμπος Κοστούλας στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, στο στυλ παιχνίδι. Αλλά με τον Τζολάκη είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα βασικός αναντικατάστατος από τους κορυφαίους προσωπικότητες παρά το νεαρό της ηλικίας του Ολυμπιακού, με συμμετοχή, συμβολή σε όλα τα μεγάλα επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια, και στο Conference League στην κατάκτηση, και στο Treble που πήρε, και στο Champions League πέρυσι, παρά τα κάποιες στιγμές κάποια λάθη που κάνει. Είναι πολύ σημαντικός ο Τζολάκης, οπότε δεν είναι μια απλή απόφαση, έρχονται 22-25 εκατομμύρια, τον δίνουμε. Θα πρέπει από πριν ο Ολυμπιακός να είναι πανέτοιμος, γιατί έχει μπάλς από Πόποβιτς και Στουρνάρα, και αν τον από τον Πανσεραϊκό, τον Πιτσιρικά που πήρε. Δεν μπορεί να σταθεί με αυτούς. Θα πρέπει από πριν να έχει φέρει τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Γι' αυτό νομίζω ότι σας είπα και προηγουμένως, σας το έχω πει εδώ και 2-3 μέρες, ότι μπορεί να εγκλωβιστεί και ο Ολυμπιακός, όπως εγκλωβίστηκε η ΑΕΚ στην υπόθεση με τον Πινέδα στην υπόθεσή της. Και ας λένε τώρα αυτά που λένε, ότι εντάξει, πήραμε 8 εκατομμύρια, θα πάμε να βρούμε παίχτη, είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στον Ολυμπιακό. Ή μένει ο Τζολάκης με ένα νέο πολύ ψηλό συμβόλαιο, ανανεώνει, ή γίνεται απόφαση, παίρνουν απόφαση να πουληθεί σύντομα, έστω και με κάτι λιγότερα από αυτά που έχουν στόχο, δηλαδή να έχουν στόχο στα 30 ή τα 25, με λιγότερα, με 22, λέω εγώ τώρα, και ο διάδοχος του πρέπει να είναι έτοιμος, να μην περιμένουν, δηλαδή να έρθει πριν την πώληση του Τζολάκη να δει τον. Γιατί μιλάμε για τον τερματοφύλακα, τον βασικό τερματοφύλακα. Είναι μια από τις θέσεις της ραχοκοκαλιάς της ομάδας. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Έτσι. Για μένα η υπόθεση Τζολάκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ντόμινο. Και πρέπει να είναι πάρα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή της. Ένας φίλος λέει, αν δεν είχε προλάβει να κλείσει ο ΠΑΟΚ το Χατζηδιάκο, ενδεχομένως τώρα έφεραν το Χατζηδιάκο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον. Διαφωνώ, φίλε μου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για δύο λόγους δεν ασχολήθηκε με την περίπτωση Χατζηδιάκο. Ο πρώτος και βασικός ήταν ο Νίστρουπ, που τον ήξερε από την Κοπενχάγη, και δεν εισηγήθηκε την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Παρότι του προτάθηκε, δεν την εισηγήθηκε ο Νίστρο την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Συγγνώμη. Αυτός ήταν ένας λόγος. Και δεύτερο, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ τον ήθελε και είχε προχωρήσει συζητήσεις και είχε συμφωνία μαζί του, δεν νομίζω ότι ο Αλαφούζος θα πήγαινε να χαλάσει τη δουλειά του Σαββίδη, του φίλου του Σαββίδη.

Λοιπόν, ωραίο θεματάκι αυτό που διαβάζω τώρα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεώνε μπορεί να στην Ισπανία να είναι μονίμως στη σκιά της Ρεάλ και της Μπαρτσελώνα, αλλά στο Μουντιάλ είναι το αφεντικό. Η Ρόχιμπλάνκος είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση παιχτών στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Και δεν θα συμβεί για πρώτη φορά, συμβαίνει για τρίτη σερή διοργάνωση. Λοιπόν, Γιορέντε, Μπαένα, Πουμπίλ, Γκριμάλντο που αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν, Μούσο, Μολίνα, Αλβάρες, Τζουλιάνο Σιμεώνε, Αλμάντα και Νίκο Γκονζάλες, που ήταν δανεικός από τη Γιουβέντους, 10 παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης θα την εκπροσωπούν, είτε παίζοντας είτε μένοντας στον πάγκο, στο τελικό του Μουντιάλ το Κυριακάτικο. 10, επαναλαμβάνω. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Τώρα, σε καθένα από τους δύο προηγούμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου, στη Ρωσία το 18 ήταν 4 της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Γαλλία-Κροατία ο Γκρισμάν, ο Λούκας Ερνάντες, ο Λεμάρ και ο Βρεσάλικο. Έτσι. Ο Βρεσάλικο που είχε πέρασει τον Ολυμπιακό. Ναι, και στο Κατάρ το 2022 επίσης 4, Γκριεσμάν, Άγχελ Κορέα, Μολίνα και Ντεπόλ. Μάλιστα. Τώρα είναι 10. Παναλαμβάνω, 10. Μέχρι τώρα το σχετικό ρεκόρ το είχε η Ιταλική ομάδα από τον τελικό του 1934. Μάλιστα. Αυτό.

Λοιπόν, μεταγραφή για την Κηφισιά μόλις τώρα έσκασε. Πήρε τον Ισπανό εξτρέμ Τζόρντι Μπουλά. Μάλιστα, γεννημένος το 1999. Έχει αγωνιστεί και στην Ιταλία με τη Βερόνα. Μετά Πορτογαλία, Ζιλ Βιθέντε. Πέρυσι στο πρώτο μισό αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα 2 με την Λεωνέσα, ενώ έκλεισε τη σεζόν στην Κίνα με τα χρώματα της Ενάν FC. Μπουλά στην Κηφισιά, εξτρέμ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμη.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
11: Άλλο ο Νικητάς Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου. Στεφάνια στη μνήμη της έστειλαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, η Λίνα Μενδώνη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραδίδει και την έδρα του. Την αναξαρτοποίησή του ανακοίνωσαν οι Όλογα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μελτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 3 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περισσότερα, τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Goal!
15: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλά τα μηνύματα, συνεχίζεται με την Πενεϊδιάδα. Ο γίγαντας ο Δημήτρης μου λέει πολλαπλά κερδισμένη βγαίνει με την κατάληξη υπόθεση Πινέδα. Να. Οκ, άποψή σου είναι αυτή. Ο Πινέδα έχει κλείσει, μπήκε στα 31 το Μάρτιο. Ό,τι ήταν να δώσει στην ΑΕΚ το έδωσε. Η ΑΕΚ βγαίνει και κερδισμένη κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με τα λεφτά που είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια για να τον αγοράσει. Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει η ΑΕΚ γι' αυτό το deal. Οκ. Okay.

Λοιπόν, πριν ο Αλέκτρο λύσει τρεις, στην Τουρκία υπάρχουν δημοσιεύματα. Σας διάβασα προηγουμένως ότι λέγανε οι ρεπορτέρ του Παναθηναϊκού για την υπόθεση Van Drokelen. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα στην Τουρκία που υποστηρίζουν επικαλούμενοι πηγές μέσα από τη Samsunspor για συμφωνία Παναθηναϊκού και Samsunspor για τον Van Drokelen, που η μεταγραφή μαζί με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, εδώ σήμερα αμφισβητείται αυτό που αποκαλύφθηκε ουσιαστικά χθες βράδυ στο Sport Dog, ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να προτείνει 5,5 εκατομμύρια συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια. Τώρα είναι 7, δεν ξέρω, σας λέω ότι διάβαζα χθες το βράδυ στο Sport Dog. Λοιπόν, αμφισβητείται, γιατί λέει ναι, ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 4 εκατομμύρια και αποκλείεται να ανέβει και 1,5 εκατομμύριο η τελική του πρόταση κτλ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η ουσία δεν είναι τελικά αν είναι 4,5, 5, 5,5. Η ουσία είναι να τελειώσει αυτό το σύριαλ που κρατάει εδώ και 1,5 μήνα. Ένα μήνα πόσο κρατάει.

Λοιπόν, Σφίνα λέει στην Ντόρτμουντ για Καρέτσα η Μίλαν. Θυμίζω ότι ο Τζόλης θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι χωρίς μπόνους, 40 εκατομμύρια ευρώ. Του Μανολά είναι μέχρι τώρα με 36,5 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, από τη Ρώμα στην Νάπολη, και δεύτερη του Χάμπου Κοστούλα με τα 35 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, επαναλαμβάνω για να μην στέλνετε μηνύματα, χωρίς τα μπόνους.

Λοιπόν, ο Σάββας από το Μανχάταν της Γερμανίας μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο Χάμπος Κοστούλας θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί από τον Τετέι, αλλά ο Μαρινάκης έδινε κάτω από 1 εκατομμύριο για τον παίκτη στην Κηφισιά. Θέλει να πουλάει με υπεραξίες, αλλά να αγοράζει κοψοχρονιάς, λέει ο Σάββας Ολυμπιακός.

Λοιπόν, να και μια μεταγραφάρα και χαίρομαι που αφορά εδώ την ομάδα του Ηλίου, τον αθλητικό ομιλό Ηλίου. Ηλίου. Εγώ ΑΟ. Ναι, ΑΟ Ηλίου. Νίκος Στεφανής. Χρονός ακραίος που έπαιζε στην Ελευθερούπολη, παίζει όλη την πλευρά, πήρε τη μεταγραφή, να το αναφέρουμε, καλή δύναμη, καλή σεζόν και του χρόνου νέα μεταγραφή ευχόμαστε στον Νίκο Στεφανή σε ανώτερη ομάδα.

Ρε Μίχο, Μπουλά είναι ο παίκτη που απέκτησε Κηφισιά και όχι Μπουλά που τον. Μπουλά τον είπα. Πάλι καλά που τον έκανα και Σάκη, γεια σου και από εκεί πάνω Μακαρίτη, Σάκη, Μπουλά, Μπουλά. Μπουλά δεν είπα. Μπορεί να μην έτσι όπω το. Πρόφανα να μην ακούστηκε το Μινά, να ακούστηκε το Ε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Έλιο Κόμπο και ο Γουόκα παίζουν στην ίδια θέση, εσύ που ξέρεις από μπάσκετ. Ναι, δεν είναι σήμα. Λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα, λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα θέλουμε τώρα να έρθει. Έλα Τζόρτζιο, έλα μέσα. Μη στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Έλα τώρα Τζόρτζιο Μαντάρα.

0: Έλα, Τζορτζίο.
1: Καλησπέρα.
0: Όλη την εσπέρα. Έλια Οκόμπο ανακοίνωσε τον διεθνή 28χρονο γκάρτ, που ήταν μια τετραετία στο Μονακό. Ανακοίνωσε η ομάδα του BBC, αυτή που θέλει και το World Cup, δεν είναι?
1: Εντάξει, αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο.
0: Γιατί?
1: Από το Φλεβάρι είχαν συμφωνήσει.
0: Α, και τώρα τον ανακοίνωσε τόσο αργά.
1: Ναι. Εντάξει,
0: αργά. Άρα δεν επηρεάζει την υπόθεση World Cup η απόκτηση του Οκόμπο?
1: Δεν νομίζω, όχι. Ο Αβράμοβιτς δεν έχει αποχωρήσει.
0: Ποιος είναι ο Αβράμοβιτς? Ο Αβράμοβιτς έχει φύγει από την Τζέλση εδώ και χρόνια, ρε φίλε.
1: Ο Αβράμοβιτς, ο Αλέξα Αβράμοβιτς.
0: Άλλος ο Αβράμοβιτς.

0: ο Ντόρση με δυνατό συμβόλαιο, θα παρακολουθεί, θα πουληθεί ο Γουόκα. Τίποτα άλλο, καμία είδηση εδώ?
1: Όχι ακόμα. Δεν έχουμε βρει κάτι. Δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εντοπίσει οι κεραίες μου κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, τις έχεις ανοίξει τις κεραίες? Γιατί πρέπει να δουλεύουν και κάτω από τα ραντάρ. Ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ. Να δουλεύεις και εσύ και κάτω από τα ραντάρ. Καταλαβές.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το καινούργιο το. Ε. Ναι. Και όπως θα λέει και ένας φίλος μου, βλέποντας, εσείς ακούτε, αλλά όχι στην τηλεόραση μας βλέπουνε τώρα, τηλεοπτικά μας βλέπουνε.
1: Ναι,
0: ναι μας βλέπουνε. Βλέποντας και ακούγοντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Άιζακ Νιούτον για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει, αν ζούσε, γιατί έχει πεθάνει από το 1687 ο συγκεκριμένος ο Άιζακ Νιούτον, θα μπορούσε να πει βλέποντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα ότι μοιάζει σαν το παιδάκι που με το κουβαδάκι του κουβαλάει νερό στην ακρογιαλιά. Ευχαριστούμε, Τζόρτζιο Μαντάρα. Για σένα ήταν αυτό.

Λοιπόν, το αμερικάνικο Μουντιάλ όλο και περισσότερο θυμίζει, γίνεται Αμερικανιά. Δεν είχε πρόβλημα αυτός ο Ινφαντίνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποιεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές, θυμίζοντας NBA. Ιδέα τραπ κι αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή στις 10 στο MetLife Stadium του New Jersey, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, και η FIFA στους νικητές, στους κατακτητές του Μουντιάλ, θα απονεμηθεί χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που συμβαίνει, θα συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης. Η μία πλευρά στο δαχτυλίδι θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικητήρια ομάδα. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
14: 25 λεπτό. Πουρναρά επιτρέποντος. Με πήρε τώρα ο Σταύρος Γιωργακόπουλος, μου λέει: ξέχασα να πω ένα πολύ ωραίο ιντριγκαδόρικο. Του λέω: πες το, θα το μεταφέρω εγώ, ρε φίλε. Ότι ο Λεβαδιακός παίρνει έναν Αργεντίνο αριστερό, Αργεντίνο εξτρέμ, τον Όρσιο, που ήταν μεγάλο project της Banfield και του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε πει όχι να έρθει στην Ελλάδα για Big Four τη ομάδα. Αυτή τη διετία σε καθοδική πορεία τον φέρνει ο Λεβαδιακός, ο Κομπότης, και καταλαβαίνεις, μου λέει, αυτό είναι Σταύρος Γιωργακόπουλος, μεταφέρω, ότι θα αρχίσουν οι συγκρίσεις με το Σαντίνο Αντίνο. Ποιον έφερε ποιον Αργεντίνο εξτρέμ έφερε ο Κομπότης στο Λεβαδιακό με λίγα λεφτά και ποιον είχε πάρει το Γενάριο Παναθηναϊκός, αυτό μου είπε, με 10 εκατομμύρια. Να δούμε. Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τα μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν, η Ρεβάν στην Τούμπα. Η Δυναμό Κιέβου, επαναλαμβάνω, προκρίθηκε μετά από 2 παιχνίδια στα πέναλτι, μετά από 2 μάτς με την Κλουζ που δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, 0-0, 0-0 και τα 2, 0-0 και η παράταση, στα πέναλτι 4-2 η Δυναμό Κιέβου του Κεντζόρα.

Λοιπόν, υπάρχουν ρεπορτάζ, δημοσιεύματα που λένε ότι είναι προχωρημένη η υπόθεση του Τζολάκη για τη ΧΑΛ και ότι μπορεί να ενσωματωθεί και στην προετοιμασία της νεοφώτισης στην Premier League αγγλικής ομάδας που γίνεται στην Σλοβενία. Θυμίζω ότι δεν είναι μία και δύο οι ομάδες από την Premier League που κατά διαστήματα έχουν εμφανιστεί στο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη, η Λίντς, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα, η Κόβεντρι. Η ΧΑΛ όμως είναι αυτή που από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει, έχει κάνει προτάσεις και βελτιωμένες. Λοιπόν, δύο ρεπόρτερ, ο Μπάριο Κούπερ και ο Κέρτο Γιόχανσον. Είναι κατά ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι και ο Μπάριο Κούπερ και ο Κούρτ ο Γιόχανσον αναφέρουν ότι Μαρινάκης και Ατζούνι Λιτζαλή είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, επαφές για τον Τζολάκη. Και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ναι μεν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον διεθνή Έλληνα κύπερ του Ολυμπιακού από την Premier League, αλλά η ΧΑΛ είναι μακράν πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους για να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή. Οκ. Okay.

Κύριε Μίχο, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί επιμένετε τόσο πολύ για τον Πινέδα και από ό,τι φαίνεστε είσαστε αρνητικός στην επιλογή της ΑΕΚ να τον πουλήσει. Γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ. Σε έφερα σαν παράδειγμα στο pullover που το πλεκτό που διαλύεται όταν φύγει το πιο συγκεκριμένο κομμάτι. Άστια το οικονομικό. Αγωνιστικά θεωρώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανυπολόγιστη. Τον θεωρώ το μοναδικό αντικατάστατο σε αυτή την ΑΕΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ο μοναδικός αντικατάστατος, άμεσα είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί το κενό του. Ακόμα και αν δώσει τα διπλά λεφτά από αυτά που πάρει. Ναι, σε αυτό το βάθμο. Πάρει τώρα 4 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι που παίρνουν τώρα. Τα άλλα 4 θα πάρει σε βάθος 18 μηνών. Πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Εδώ με 4 εκατομμύρια πήρε τον Γκαϊρίνεν. Έτσι. Ο Μεξικανός, σας έχω ξαναπεί, μπορεί για την ΑΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος μέσος. Και δεν έχει να κάνει ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, τι προτάσεις έχουν έρθει για αυτόν, πόσα πουλήθηκε. Δεν μετράει το πόσες ασίστ, πόσα γκολ. Η προσφορά του δίνει λύσεις παντού. Είναι ο παίκτης, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης σε αυτή την ΑΕΚ. Μπορεί να παίξει στον άξονα, στα άκρα. Ήταν σταθερός. Δηλαδή έλεγες, και έχει και ποιότητα αλλά και σταθερότητα. Ποτέ δεν θα πέφτε κάτω από το, τι να πω, το 6-7 η απόδοσή του. Λοιπόν. Ήταν εκπληκτικός. Ένα, ρε παιδί μου, να πάω να ρωτήσεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ποιον θέλεις να, ποιον θα έπαιρναν με κλειστά μάτια, θα σου λέγανε τον Πινέδα. Ναι, μπορεί να βρει παίχτη με μεγαλύτερη προοπτική, ποσοστό μεταπόλησης, πιο aggressive, πιο μπαλάτο, αλλά παίχτη που να κάνει τις δουλειές που κάνει μαζί ταυτόχρονα ο Πινέδα μέσα στο παιχνίδι και να πατάει σε όλους αυτούς τους χώρους που πατούσε ο Πινέδα και που να γνωρίζει τι φανέλα φοράει και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και να είναι και παιδί διαμάντι, δεν βρίσκει ΑΕΚ. Όχι με 4 ούτε με 8 εκατομμύρια. Και σε αυτό είμαι απόλυτος. Ο Πάνος από τον Ενίδη λέει: μόρο θέλω. Τώρα τον θέλεις.

Λοιπόν, για μπάσκετ δεν, μου λέει, δεν είπες πολλά πράγματα και εκεί υπάρχει θεματολογία. Το πιο ωραίο που δεν θυμάμαι που το διάβασα, μου κάνει αυτό που με ιντριγκάρει από το μπάσκετ, είναι ότι ο Άρης που αγόρασε, επανέφερε στην ομάδα τον το Λιόπουλο, τον πληρώνει 970.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που πήρε για να τον δώσει τον, για να τον πουλήσει.

900. Πότε πήγε ο Τολιόπουλος, πέρυσι δεν πήγε στο Παναθηναϊκό? Ε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τον είχε πουλήσει 40.000 ο Άρης, και τώρα πληρώνει 1 εκατομμύριο για να τον αγοράσει, για, τον, για να επιστρέψει στον Άρη. 40.000 τον πούλησε, τον αγοράζει 1 εκατομμύριο. Ε,

Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Φαν Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Όχι Φαν Ντρόχελεν, όπως το προφέρετε. Εμένα μου είπανε, πότε μου είπανε και μου άρεσε ότι με βάση την προφορά πρέπει να τον λέω Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόγκελεν. Θα τον λέω Φαν Ντρόχελεν. Μου πάει και καλύτερα. Φαν Ντρόχελεν. Και όχι Φαν Ντρόκελεν. Σιγά σιγά μην το πούμε και Μπρόκελεν. Πώς τον λέγανε τον τερματοφύλακα εκείνο. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Διαβάζω Σπύρο Βρωμιτσάρη. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και τα γυαλιά στου ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Γρώμη. Άρε γρώμη. Άρε γρώμη. Λοιπόν, δεν χαλάει με τίποτα, λέει η πηγή. Και το κερασάκι, Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, ο οποίος είναι αυτός που επιμένει μονότονα για τον Φαν Ντρόχελεν, την απόκτησή του, δική του επιλογή είναι, ο Νίστρουπ εγκρίνει, αλλά να ξέρετε ότι θέλει και άλλον με πιο γρήγορο. Μπορεί να του πάρουν και τον στόπερ του... τον στόπερ που θέλει ο Νίστρουπ. Πάντως ο Φαν Ντρόχελεν είναι του Κοτσόλη. Λοιπόν, για να γίνει δουλειά, χρησιμοποιεί έναν, νομίζω, παλιό παλέμαχο Τούρκο διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον οποίο πρέπει να ήταν συμπαίκτη στην ΑΕΛ, το Μετίν. Τον είχε φέρει ο Λυράκης στο Μετίν, που ήταν στην ΑΕΛ αθλητικός τεχνικός διευθυντής, και μετά τον είχε πάρει και στην Κέρκυρα πάλι ο Λυράκης. Τον ξέρει ο Κοτσόλης και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο, όπως και για τον τα κάνει αυτά ο Κοτσόλης, γιατί και με τον στην υπόθεση για Αγκουσίτη τον περασμένο Γενάρη είχε βάλει τον παλιό συμπαίκτη του, τον Κροάτη, τον βοηθήστε, τον αριστερό Μπάκμορε, το ξεχνάω το όνομά του. Τώρα, τότε είχε στην μεταγραφή Γιάγκουτς χρησιμοποιήσει πρώην συμπαίκτη του Κροάτη, τώρα χρησιμοποιεί πρώην συμπαίκτη του Τούρκου στη μεταγραφή από την τουρκική ομάδα του Ολλανδού, του Φαν Ντρόχελεν.

Μεγάλε, το διόρθωσα. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπουφέ. Δεν πήγα σχολείο, μου λέει ο Γιώργος. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπουφέ. Δεν πήγα σχολείο, έτσι είμαι εδώ πέρα. Η αφαίρεση κάνει 960 και όχι 970. Έχεις με τίποτα άλλο να ασχοληθείς εκτός από, από το να διορθώνεις, έτσι. Είναι ο Γιώργος που, από ό,τι βλέπω το μήνυμά του, τάχωνε στο φίλο μου τον Γεωργιάδη το ίδιο. Αυτός είναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν με τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους και σου λέει κάτσε να διορθώνω, να κάνω, να τη λέω, να βγαίνω. Για αυτούς, για αυτούς, κάτι τέτοιους, είμαστε θεοί, είμαστε οι απορροφητήρες. Δεν το ξέρουν, είμαστε οι απορροφητήρες τους. Έτσι. Λοιπόν. Ο Σέριτς ήταν Τζόρτζιο, αυτός θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό του, για να το λες αυτό. Ο Σέριτς, ο Σπύρος λέει ο Σέριτς. Μην το κουράζεις Ευάγγελε, στην ΑΕΚ είναι τόσο σίγουροι πως, ό,τι και να, όσα και λεφτά να απαιτηθούν, ο Ριμπάλντα θα βρει παίχτη που θα τη σκουμπώσει σαν το Μινέδα. Αφού είναι τόσο αισιόδοξοι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει τα 8 εκατομμύρια το buyout ήταν μόνο για τη Λατινική Αμερική και για το MLS, όχι για την Ευρώπη, αλλιώς θα τον είχε πάρει ο Κυριάννης και δεν αστείευεται σε αυτό, όπως με Κυριακόπουλο θα ειδοποιήσει το Σούπερ Μάριο και όλα καλά. Πες το ψέματα. Μετά τον Παναγιώτη και ο Κωνσταντίνος, Μόρο θέλω κι εγώ. Τον Άλντο Μόρο, είναι μακαρίτης ο Άλντο Μόρο, τον είχαν απαγάγει οι Ερυθρές Αξιαρχίες, τι θυμάμαι, δηλαδή εποχές τότε, 1970, δεκαετία, 70-80, πότε ήταν. Το Μόρο, τον Κροάτι της, τον αρχηγό της Μπολόνια λέτε. Okay. Καλός παίκτης, αλλά διαφορετικού στυλ από τον Πινέδα. Εκείνο με εκείνο τον Game Changers που ήταν, θα ήταν ελεύθερος το καλοκαίρι και το, από τον Γενάρη τον είχε κλείσει ο Ριμπάλντα και έλεγε και ο Νίκολς, τι γίνεται ρε παιδιά. Διορθώνει, σωστός ο Πάνος, εγώ με τον Πάνο. Είναι ο Πράνιτς, όχι ο Σέριτς. Ο Πράνιτς, ο Πράνιτς, ο Πράνιτς. Ναι. Το διορθώνει και ο Τζόρτζιο, γιατί για να κάνω και εγώ τον ψευτοκονιόρδο. Ο Σέριτς πήγε στο Παναθηναϊκό μέσα μετά την αποχώρηση του Κοτσόλη για την ΑΕΛ το 2015, άρα δεν υπήρξαν ποτέ συμπαίκτες. Πράνιτς, Πράνιτς, Πράνιτς. Καλησπέρα Ευάγγελε, όταν διαβάζεις τώρα μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και πρωτοσέλιδα, έτσι, η πώληση του Πινέδα, καταλαβαίνεις ότι σε ταΐζουν κουτόχορτο. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Ελλάδα, αυτό ισχύει για όλα τα ρεπορτάζ. Έτσι φίλε μου, είδες τι ωραία τα λέμε, είδες τι ωραία τα λέμε.

Ρέτο Μπράνιτς με το τατουάζ φυλάκι στο λαιμό. Τίμιος πάντως στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα οι Κροάτες βγαίνουν στον Παναθηναϊκό. Και επιστρέφει ο Γιώργος που έχει μπιφ μετά εκτός από μένα και με τον Γεωργιάδη. Παγκόσμιοι μυρωδιάδες. Και εσύ και ο Γεωργιάδης. Ο Γιώργος, Γιωργάρα. Οι απορροφητήρες σου είμαστε. Και εγώ και ο Γεωργιάδης. Παραδέξου το. Γουστάρεις. Δεν μπορείς χωρίς εμάς. Ο Κορδόν ήρθε στον Ολυμπιακό, Ευάγγελε. Όχι.

Ο Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης, τώρα δεν ξέρω, Παναγιωτάκης. Ο Παναγιωτάκης λέει, κύριε Μίχο, σας τα ξανά έδειξε ο Ριμπάλντα. Έκανε ένα πολύ σημαντικό deal. Το γεγονός ότι για παίκτη 31 χρόνων θα πάρει 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ, παρότι εδώ και δύο χρόνια άσχετα τη γράφανε, ποτέ δεν έδινε αυτά τα λεφτά η Μοντερέι, και με τέτοια, και με τέτοιο συμβασμό, δηλαδή τα μισά, το 50% ντούκου προκαταβολικά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει πόσο μάγκας είναι ο Ηλιόπουλος που τον εμπιστεύεται και τον ακούει και όχι εσάς. Οκ, ρε φίλε Παναγιωτάκη. Εντάξει, να σου πω. Αν δεν κάνω λάθος όμως, υπήρχε buyout συγκεκριμένο, 8 εκατομμύρια cash. Έτσι δεν λέγανε. Και ότι η ΑΕΚ δεν μασάει και θα επιμένει για αυτό το πράγμα. Τώρα, οκ, ο καθένας με την άποψή του. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες.

Λοιπόν, Σλάβκο Βίντσιτς. Μάλιστα. Σλοβαίνος. Κάτι δεν λέγαμε για αυτόν που είχε έρθει στην Ελλάδα να αντιτέψει. Κάτι δεν είχαμε πει. Δεν θυμάμαι. Ο συμπατριώτης και που λένε μεγάλο του Προέδρου της UEFA. Τι ντριγκά είναι αυτή η FIFA. Επειδή τελεσχάτως ακούγονται διάφορα ότι η UEFA θα κυνηγήσει την FIFA κτλ. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Η FIFA αποφάσισε για διαιτητή του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής να ορίσει το Σλοβαίνο, τον συμπατριώτη και φίλο του Τσέφεριν, το Σλάβκο Βίντσιτς. Ναι. Οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσικ και Άντας Κόβασιτς θα είναι η βοηθή. Τέταρτος διαιτητής ο Ιορδανός Ατχάμ Μαχατμέ. Ναι. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι που δείχνει τον Σλάβκο Βίντσιτς να ξεσπάει σε δάκρυα με το που του κοινοποιείται, γίνεται γνωστό ότι αυτός θα είναι ο εκλεκτός της FIFA για διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ ο Βίντσιτς σφύριξε Βραζιλία-Μαρόκο, Ιορδανία-Αλγερία στη φάση των ομίλων και το Μεξικό-Εκουαδόρ στη φάση των 32. Δεν είχε σφύριξει κανένα μάτς ούτε της Ισπανίας ούτε της Αργεντινής. Στην Ελλάδα έχει διευθύνει 5 αγωνές με το τελευταίο του παιχνίδι που σφύριξε να ήταν ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 1-1 τον Ιανουάριο του 2025.

0: Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου γνωστός κορυφαίος φαν κλαμπ Χαβιέρ Μπάλντα, γουστάρει το Τσίλι Πρακτορείο και μου στέλνει αυτό που έχει γράψει. Πούλησες πάγος Εσκιμώους σε Μαρσιάλ, πούλησες Ντάτσουν για Φεράρι σε Ρώσους και είσαι ζωντανός Γκαρσία, έφερες Ελλάδα τον Γιώβιτς, έφερες με κάτι κέρματα το Μαρίν, βρήκε σε μια ομαδούλα το Ρέλβα της Πορτογαλίας, έφερες ελεύθερο τον Κουτέσα, Ισπανέ αρτίστα, αν φέρεις και, έναν Ισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα θα σε κάνω τατουάζ. Οκ, okay, μας πείσατε κύριε Χατζή. Και από κάτω μου συμπληρώνει ο Κώστας Χατζής, θα μπορούσε να τον κοντράρει ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην δεχτεί τον διακανονισμό και απ' την άλλη θα είχες έναν παίκτη ξενερωμένο αφού ήδη είχε πάρει την απόφασή του να φύγει, τι να σου προσφέρει, τι. Και στο τέλος να μην πάρεις τίποτα, καλά έκανε. Οκ, okay, ο καθένας με τις άποψεις του Κώστα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σε πείσω, έτσι δεν μπορείς να με πείσεις και εσύ για κάποια πράγματα. Και όλοι και όλα θα φανούν στο χειροκρότημα. Δηλαδή στον αντικαταστάτη που θα φέρει. Και πόσο κατά πόσο θα αντικατασταθεί. Μιλάμε για μια σεζόν που δεν μου λέει κάτι, επειδή δεν το καταλαβαίνετε. Για μια σεζόν, καταρχήν, ο Πινέδα, αυτό το παραμύθι ότι θα ήταν ξενερωμένο σε τη δικαιολογία κτλ., δεν το ξέρουμε. Έτσι, αν ήταν ξενερωμένο ή όχι, αν έμενε και δεν τον είχε δώσει. Πρώτον, μέχρι χθε, εσύ ο ίδιο που τώρα μου γράφει αυτά, εσύ ο ίδιο έλεγε χθε και το έχω το μήνυμά σου ότι κανονικά 23-7 θα ήταν στην προετοιμασία και μια χαρά θα είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι μου έγραφε χθες. Ποιος ήξερε δηλαδή ότι ο Πινέδα, επειδή τώρα το λένε στο ρεπορτάζ ότι πίεζε και έθεσε προσωπικό θέμα, ποιος ξέρει ότι θα ήταν ξενερωμένος. Λοιπόν, σε αυτό και μετά είναι η σεζόν που η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ότι μεγαλώνει. Γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Για μένα, με 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, με 2 διαφορετικούς προπονητές, η Μελισανίδη Ηλιόπουλο, Αλμέιδα Νίκολιτς. Και ξέρετε γιατί, ξέρεις κύριε Χατζή, γιατί τα έχει πάρει η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, λόγω του γηπέδου και λόγω του Πινέδα. Αυτοί ήταν οι δύο. Και μετά λόγω των προπονητών τη πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και πέρυσι του Νίκολιτς. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που είχε πάρει. Η ΑΕΚ τώρα πάει να μεγαλώσει. Και πώς θα μεγαλώσει, κάνοντας back to back, παίρνοντας back to back πρωτάθλημα και περνώντας ομίλους στο Champions League, στη League Face, συγγνώμη, του Champions League και που θα έχει έσοδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Σε αυτή την προσπάθειά της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα. Και όχι μόνο της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα, αλλά και να έφερνε έναν παίκτη που αύριο θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το αύριο βάλει τον Πινέδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν η όποια αισιοδοξία σας θέλετε να έχετε καλά, κάνετε σαν οπαδί που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ κτλ. Ή το πιστεύω σας για τον Ριμπάλντα, δικαίωμά σας. Καλά κάνετε. Εμένα την άποψή μου δεν την αλλάξετε και θα λέω αυτά που πιστεύω, που μπορεί και να είναι λάθος. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 109, κύριε Πουρναρά, για να δούμε ποιος κερδίζει το τραπεζάκι για 4 άτομα.
1: 83.
0: Για τα τερτύπια απόψη 83. Κάτσε να πάω γρήγορα να προλάβω, γιατί έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω πίσω. Λοιπόν, θα σας τα πει, μετά. Τώρα δεν προλαβαίνω να το βρω. Το 80, πώς είπες?
1: 3.
0: Το 83. Ευχαριστώ το Φώτη για αυτό που μου λες. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πόσο ερευνευόταν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ για τους Μεξικάνους και σένα? Μιλάμε σχεδόν εμπάθεια. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με το φοβερό μαγκαζίνο της. Εμείς Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος, από Δευτέρα.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

πως χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Πάμε!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Δήμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Δήμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Δήμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
8: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
9: επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. ngradio.gr. NG Radio. Η πιο δροσερή μουσική είναι εδώ.
1: NG New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τη Μαρίνα που γιορτάζω σήμερα. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας σε αυτή την πάρα πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου. Αλλά όμως μένουμε εδώ μαζί, παιδιά, με δροσερή μουσική, με κέφι και πολύ, πολύ, πολύ, πολύ παρέα που θα κάνουμε μέχρι τις 6. Μουσικάρες έχω ετοιμάσει για σας. Περιμένω και τις αφιερώσεις σας. Και φυσικά στο 698-9860-147 στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε δυνατά, γιατί εδώ είμαστε στη δική μας παρέα, απολαμβάνοντας τον Σταμάτη Γονίδη. Συνεχίζουμε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

έχω πολύ ερωτευθεί. Αυτός ήταν ο Γιώργος Λιβάνης και το επόμενο τραγούδι που έρχεται, παιδιά, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα, ο οποίος μας το ζήτησε και το αφιερώνει σε όλη την παρέα. Είναι η αναβίση, είναι η εξαίρεση.

0: Καλησπέρες πολλές πολλές και στην Μαρία μας εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου και σένα Γιώργο.
1: Το στίχο της καρδιάς σου, το πέτρινο τοίχο να κρεμίσω. Δεν γράφω αυτό το γράμμα.
0: Καλώς τον Διονύση μας από την Ίσυρο, παρακαλώ πολύ. Να σου

που λείπεις λοιπόν. Αυτή ήταν η Κατερίνα Κακοσέου. 698-9860-147 στούντιο papakengiradio.gr για τα email σας, παιδιά. Να πούμε ότι σήμερα είναι η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, μία μέρα που καθιερώθηκε να τιμάται, να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Να χαιρετήσω εδώ τον Σταύρο, ο οποίος θέλει να ευχηθεί χρόνια πολλά στην Μαρίνα που γιορτάζει. Χρόνια της πολλά, Σταύρο μου, να τη χαίρεσαι. Καλώς τον και τον Φώτη μας από τα μπαλκονίσια. Τέλειο. Παιδιά, βρισκόμαστε στην καρύφωση τώρα έτσι της ζέστης. Κάτι πήρε το μάτι μου, κάτι άκουσα ότι μόλις περάσει σε λίγες μέρες έτσι αυτό το καμίνι, θα έχουμε και βροχούλες. Σήμερα λοιπόν που είναι της Αγίας Μαρίνας, τα παραδοσιακά πανηγύρια κρατούν πραγματικά ζωντανή την ελληνική επαρχία σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν ήδη ξεκινήσει από εχθές. Μου στέλνατε κι εσείς μηνύματα και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο και από

Χρόνια πολλά λοιπόν. Να είναι πάντα μαζί μας και να μας προστατεύει η Αγία Μαρίνα. Και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα.

Την καλησπέρα μου να στείλω και στη Δέσποινά μας, η οποία μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό και πάμε να ακούσουμε αυτό. Είσαι ό,τι να είναι. Παίζεις με τα μάτια.

Και θα συνεχίσουμε με Εύα Βενέτη και αν με θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για νέα και άθρα που μου έχετε στείλει, παιδιά. Θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια. Παρέα μας και σήμερα η Pizza Fan με την Πίνζα Μαργαρίτα, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, σε μια πολύ ωραία προσφορά, γιατί σας έρχεται δώρο και μια Green Lemon Lime των 330 ml. Με μουσικούλα θα πάμε μέχρι τις 4, παιδιά. Θα δούμε και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Α, θέλω πάρα πολύ να μου πείτε αν πήγε κανένας να δει την Οδύσσια του Νόλαν εχθές, παιδιά, και να μου πείτε τις εντυπώσεις του.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?
7: Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Καλησπέρες πολλές σε όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Να καλωσορίσω στην παρέα μας και να καλησπερίσω επίσης όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα και μας ακούτε μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδας. Την αγάπη μου στο κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάδα και στον ομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Την καλησπέρα μου στο αγαπημένο Καστελόριζο και τους 104,3. Φυσικά πάρα πολλές. Καλημέρα, καλησπέρες να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής και από όπου αλλού φυσικά μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη διαδικτυακά. Λοιπόν, βρισκόμαστε, παιδιά, στην αποκορύφωση, μπορούμε να πούμε, του καλοκαιριού. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε διάφορα φεστιβάλ κινηματογραφικά που τρέχουν ή πρόκειται να τρέξουν αυτή την περίοδο και πιο μετά τον Αύγουστο.

Λοιπόν, για να ξεκινήσω από το 15ο Aegean Film Festival, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από εχθές 16 Ιουλίου, θα κρατήσει έως τις 24 Ιουλίου 2026 πάντα. Εννοείται, επιστρέφει στην Πάτμο λοιπόν, γιορτάζοντας κιόλας 15 χρόνια παρουσίας, ένα επαιτειακό πρόγραμμα με ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Συνεχίζω με το 11ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζο. Αυτό πρόκειται να ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 και θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε 42 συναρπαστικές ταινίες ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο που διαγωνίζονται στο 11ο Beyond Borders Festival. Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζο, έτσι όπως είπαμε. Διαγωνίζονται συνολικά 42 ταινίες από όλο τον κόσμο, 35 από αυτές προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα. Για το Σεπτέμβρη τώρα έρχεται το Άνοιγμα Σύρος από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο φυσικά. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation στην Ελλάδα, το Άνοιγμα Σύρος, αν και διεξάγεται στο τέλος του καλοκαιριού, έχοντας μπει βέβαια για τα καλά στο Σεπτέμβρη, περιλαμβάνει εντυπωσιακές υπαίθριες προβολές στην εμβληματική πλατεία Μιαούλη της Ερμοπολής.

Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο Athens Open Air Film Festival, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο, θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου. Εδώ πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, ιστορικοί χώροι της πρωτεύουσας μεταμορφώνονται σε υπαίθριες αίθουσες με εντελώς δωρεάν είσοδο για το κοινό. Με την είσοδο να γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Αυτά λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε παρευρεθεί, σκοπεύετε να παρευρεθείτε σε κάποιο από αυτά τα φεστιβάλ. Συνεχίζουμε όμως και επιστρέφουμε στις μουσικές μας και για να δούμε με ποιο τραγούδι θα συνεχίσουμε, το οποίο θα είναι και αφιέρωση. Έρχεται λοιπόν, έρχεται η Άλκη της Πρωτοψάλτη και το αυτό το μάμπο, το μπραζιλέρο.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης.

0: ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας, κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Ξανά μανά, έχουμε μπει λίγο έτσι σε Latin ρυθμούς, παιδιά, και είναι πολύ όμορφο αυτό. Καλώς την και την Διονυσία μας. Λοιπόν, η οποία έχει έρθει με την δική της αφιέρωση και εννοείται θα το ακούσουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει η Διονυσία σε λίγο. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει, φαίνεται, απασχολήσει πολύ και τα κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται, παιδιά, για εκείνο για αυτό το περιστατικό που είμαι σίγουρη ότι θα το έχετε πετύχει. Αν δεν το έχετε πετύχει, τέλος πάντων, ακούστε το. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά, το πρώτο καλοκαίρι δηλαδή που συζητιέται, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουμε πολλές φορές extreme, ας το πω έτσι, συνθήκες εργασίας των παιδιών, των ανθρώπων που δουλεύουν στην εστίαση, να σερβίρουν μέσα σε νερά, μέσα στη θάλασσα κτλ. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ανθρώπους να είναι έτσι στα ρηχά της θάλασσας και ένα σερβιτόρος που πηγαίνει και τους γεμίζει τα ποτήρια τους με κρασί. Και έχει ξεκινήσει τέλος πάντων μια ολόκληρη συζήτηση με κάποιους χρήστες να λένε ότι είναι πάρα πολύ ακραίο αυτό και λάθος μεταχείριση των εργαζομένων. Άλλοι λένε πληρώνονται όμως πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φτάσει και τριψήφιο αριθμό το ημερομίσθιο από τα tips και τα λοιπά. Προσωπικά, από όπως το βλέπω, δεν μπορώ να ξέρω φυσικά αν ο συγκεκριμένος σερβιτόρος αισθάνεται, πώς το λένε, πιεσμένος, αν αισθάνεται ικανοποιημένος με τη δουλειά του, με τα χρήματά του. Είναι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη εικόνα επ' αυτού. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος όταν λέμε ότι μπορεί να βγάζει πολλά tips, άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί τα καλά χρήματα προφανώς δεν ακυρώνουν ούτε την αξιοπρέπεια ούτε την ασφάλεια του εργαζομένου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος πληρώνεται καλά επιτρέπονται τα πάντα. Από την άλλη, δεν μπορούμε και να αποφασίσουμε για λογαριασμό του ότι είναι οπωσδήποτε θύμα. Μπορεί να το επέλεξε, μπορεί να είναι μέρος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας την οποία την ήξερε ήδη από πριν, μπορεί να αμείβεται εξαιρετικά και να μην τον ενοχλεί καθόλου. Το θέμα είναι, νομίζω, και από ο προβληματισμός δηλαδή γενικότερα, το μοντέλο που δημιουργείται, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας εργαζόμενος για να νιώσει ο πελάτης βασιλιάς. Γιατί άλλο η άψογη εξυπηρέτηση, άλλο το να θεωρούμε φυσιολογικό ότι ο άνθρωπος που μας εξυπηρετεί πρέπει να μπει στη θάλασσα, πρέπει να κάνει δεν ξέρω και εγώ τι, να κάνει ακροβατικά που λέει ο λόγος, επειδή εμείς δεν θέλουμε να μετακινηθούμε 2 μέτρα. Εσείς τι λέτε, αλήθεια? Θέλω πάρα πολύ τη δική σας γνώμη και άποψη. Είναι μια ιδιαίτερη υπηρεσία που ο εργαζόμενος προσφέρει συνειδητά και πληρώνεται αναλόγως? Είναι μια εικόνα που δείχνει ότι έχουμε αρχίσει να μπερδεύουμε την φιλοξενία με την υποταγή, ίσως?

0: 2-6-9-8-9-8-6-147. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απαντήσεις σας με Viber ή SMS. Και πάμε τώρα στο τραγούδι που μας έχει ζητήσει η Διονυσία, η οποία λέει 45 μέρες έμειναν για το τέλος του καλοκαιριού. Η μόνη Αιγαιοπελά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
0: Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αφιερωμένο, πάμε να τα απολαύσουμε.

αυτά είναι, παιδιά, σε μία live version. Λοιπόν, το τραγούδι εδώ που ακούσαμε μόλις, και θέλω να πω λίγο σε δικά σας σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό, με τον σερβιτόρο μέσα στη θάλασσα που σχολιάσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί βλέπουμε ένα μικρό στιγμιότυπο ή αν ο ίδιος το κάνει για να πάρει κάποια μπόνους, οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν είναι εκμετάλλευση. Ο Νίκος λέει ότι εγώ δεν θα το έκανα ποτέ γιατί με τρώει ο ήλιος. Η Διονυσία τώρα μας στέλνει, έχοντας μεγάλη εμπειρία από τον χώρο της εστίασης, επειδή με λέει πολλά χρόνια στην εστίαση, θεωρώ ότι θα έχει ενημερωθεί και θα το έχει δεχτεί. Από την άλλη τώρα σου λέει και ο πελάτης, πληρώνω όσα πληρώνω για αυτό και εφόσον παρέχεται δεν με νοιάζει. Είναι ακριβώς όπως όταν ρίχνει καρέκλες έξω, δηλαδή όταν βρέχει πάρα πολύ, κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο, στην περίπτωση του delivery μάλλον αυτό, κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και παραγγέλνει το καφεδάκι του χωρίς να τον νοιάζει αν εσύ θα πνιγείς μέχρι να τον πας. Αυτό τώρα μου θυμίζει για το delivery που είπες, Διονυσία, και όταν είχαμε κάτι ακραία για την Αθήνα, τουλάχιστον μπορώ να πω εγώ, σε όποια περιοχή ήταν καιρικά φαινόμενα χιονιού, να το έχει όχι απλά στρώσει, δηλαδή να μην μπορείς να κουνηθείς με τίποτα. Παρ' όλα αυτά έβλεπες κάτι ανθρώπους delivery που τους έβλεπες στα βίντεο και τους λιπόταν η ψυχή σου, να παλεύουν με το μηχανάκι μέσα στο χιόνι, το στρωμένο χιόνι, έτσι, να πάνε να παραδώσουν μια παραγγελία. Κάτι το οποίο φυσικά αγγίζει τόσο αυτούς που έκαναν την παραγγελία, όσο φυσικά και τους εργοδότες που τους έστειλαν να την παραδώσουν.

Ο Στέφανος λέει, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και φτάνει πια με τα συμπεράσματα μέσα από πολύ μικρά βίντεο. Λοιπόν, και αυτό τώρα είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά. Βγαίνει ένα βίντεο, μερικά δευτερόλεπτα δείχνει κάτι και μετά όλοι ξαφνικά ξέρουμε και σχολιάζουμε και κρίνουμε όλη την ιστορία. Και όχι μόνο βίντεο, γενικά. Όλη την ιστορία πίσω από ένα γεγονός το οποίο, καλά, εννοείται ούτε μας αφορά, ούτε ήμασταν εκεί, ούτε καν ξέρουμε από μέσα την κατάσταση ή τα πρόσωπα που το... που απαρτίζουν, ας πούμε, που αφορούν τα οποία μάλλον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός. Τέλος πάντων. Γι' αυτό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι παλιοί έλεγαν «Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα». Είτε για να δηλώσουν ότι όντως δεν ήταν εκεί και ούτε ξέρουν, ούτε άκουσαν, ούτε είδαν. Συνήθως βέβαια το χρησιμοποιούσαν όπως έκανε μια θεία μου αγαπημένη, όταν την ρωτούσαν για πες, ο τάδε με την τάδε τι έγινε τελικά, χωρίσανε, τα φτιάξανε ή άκουσες τι είπε αυτός αυτήν ή αυτή σε αυτήν. Είτε ήξερε είτε δεν ήξερε, τους έλεγε δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα και σταματούσε εκεί το κουτσομολιό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 5.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Η ώρα είναι 5.
9: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
10: Και τώρα ξεκινάει η εκπομπή Μουσικές Αποστολές με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές Αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: ngradio.gr. Ngradio. Η πιο δροσερή μουσική είναι εδώ.
1: Ng. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Τις καλησπέρες που θα στείλω παντού. Συνεχίζουμε και με δικές σας αφιερώσεις. Φίλε μου Γιάννη, όχι, δεν είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Θα είμαστε μαζί, παιδιά, όλο τον Ιούλιο. Έρχομαι σε λίγο με τις αφιερώσεις σας και με και άλλα θέματα, έτσι, που έχετε στείλει. Και καλή.
1: Τα νιώθαμε ξανά και ξανά.
0: Πληρεύω σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας.

0: δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: μόνο, μόνο.
1: Έτσι δηλώνει μόνος ο Νότης Φακιανάκης. Εμείς όμως δεν είμαστε μόνοι παιδιά, γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Καλησπέρα μου να στέλνω και στον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, ο οποίος μας λέει ότι είναι συντονισμένος από τον δρόμο, έτσι, και μας ακούει.

έτσι, αυτά είναι, παιδιά. Τώρα που το σκέφτομαι, σοβαρή είδηση της ημέρας δεν είπαμε σήμερα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε ή αν τώρα. Η αλήθεια είναι κιόλας όμως ότι τώρα έχουμε μπει σε ένα έτσι άλλο πολύ ωραίο και μουσικό mood. Το τραγούδι που ακούμε τώρα το αφιερώνω στον Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον βρίσκεται στα Χανιά τώρα. Παρόλο λοιπόν που δεν είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα, Γιάννη, για το καλοκαίρι. Μας και μια το ζήτησες, το αφιερώνω.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 51 πρώτα λεπτά. Είναι μια καλή ώρα, νομίζω, παιδιά, να πάμε στη σημερινή μας ζωδιακή θεματική, η οποία είναι η εξής. Τα ζώδια όταν λιώνουν από τη ζέστη, αλλά κάνουν ότι είναι καλά. Θα την αφιερώσω και στον Χόρχε μας, ο οποίος μας λέει ότι είναι στους 38 βαθμούς τώρα εκεί η θερμοκρασία στα Τρικαλά. Και ξεκινώ. Ο κρυός λέει δεν κάνει τόση ζέστη και μετά τσακώνεται με τον ήλιο προσωπικά. Ο Ταύρος έχει γίνει ένα με τον καναπέ, το air condition και ένα μπολ καρπούζι. Μην το μετακινήσεις, είναι αρχαιολογικό έβριμα. Ο Δίδυμος γκρινιάζει με τη ζέστη σε 3 chat, 2 stories και 1 τηλεφωνική κλίση. Παράλληλα καρονίζει έξοδο στις 3 το μεσημέρι. Ο καρκίνος λέει δεν αντέχω άλλο και παίρνει αγκαλιά το ανεμιστηράκι σαν παιδικό φίλο. Ο Λέων ινδρώνει, αλλά ιδρώνει με στυλ. Δηλαδή υποφέρει, αλλά αν περάσει καθρέφτης θα κοιταχτεί. Ο Παρθένος έχει πρόγραμμα επιβίωσης, νερό, σκιά, αντιλιακό, δροσεροντούς και λίστα με όσους άνοιξαν άσκοπα την πόρτα και μπήκε η ζέστη. Ο Ζυγός δεν ξέρει αν θέλει παγωμένο καφέ, γρανίτα, θάλασσα ή απλώς κάποιον να του κάνει αέρα με αισθητική. Ο Σκορπιός δεν μιλάει, κοιτάει. Και από το βλέμμα καταλαβαίνεις ότι αν του πεις ωραία μέρα σήμερα, τέλειωσες. Ο Τοξότης λέει πάμε κάπου να δροσιστούμε και εννοεί νησί. Τώρα όμως, χωρίς βαλίτσα, χωρίς σχέδιο, με πίστη. Ο Γόκερος συνεχίζει να δουλεύει κανονικά, αλλά μέσα του έχει παραιτηθεί και έχει ανοίξει beach bar στη φαντασία του. Ο Υδροχόος έχει βρει εναλλακτική, βραγμένη πετσέτα, παγωμένο μπουκάλι, σκοτάδι στο σπίτι και θεωρία για το πόσο καύσωνας αλλάζει την κοινωνία. Ο Ιχθύς έχει λιώσει τόσο που δεν ξέρει αν κοιμάται, αν ονειρεύεται ή απλώς εξατμίζεται με συνέστημα. Γελάει εδώ ο Νίκος, γελάει και η Στεφανία, γελάτε παιδιά, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω όμως, εννοείται με μουσική, θα πάμε μέχρι το κλείσιμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το ανανεώνουμε για την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι με όσους από εσάς μείνετε συντονισμένοι παιδιά στο TikTok Live μας. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε τις μουσικές αποστολές στις 8 η ώρα με τον Νικόλα Σωμαράκη και τον Τάκη Δαλαγδί, οπότε θα τα πούμε εκεί. Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, το τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
6: τροκτικά,
5: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.

έχει βράδυ, σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Έργο

0: Αναστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179. Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
0: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
0: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια
2: 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Πάει και το σαλαμαλέκουμε εδώ. Σάλεμ, Χάρλεμ, σαλαμαλέκουμ.
1: Ε? Μαλέκουμ σαλάμ.
2: Πώς? Δεν μ' ακούς πάλι. Λοιπόν,
0: συνέχεια πρέπει... ανεβάζω τη λάθος φέτα.
2: Πρέπει
0: η φέτα
2: πω...
0: εδώ να γράψει η Ιωάννα.
2: Ας τις φέτες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι η εκπομπή σήμερα ξεκίνησε
0: είναι,
2: με
0: είναι
2: απειλή.
0: Είναι βαρελίσια.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ξεκίνησε με απειλή, διότι αγαπητοί ακροατές, η πρώτη κουβέντα που μου είπε μπαίνοντας στο στούντιο είναι Μαλούς, θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Αλήθεια.
0: Ναι. Αυτό που έκανε. 7 και 3 πρώτα λεπτά. Καλησπέρες πολλές.
2: Καλησπέρες.
0: Λοιπόν, αν είστε από τους τυχερούς και έχετε νερό, πληθείτε, προλαβαίνετε. Ο αγωγός Φι 250, εκεί που δεν προλάβαμε να υποδεχθούμε το Φι 800, τα έπαιξε ο Φι 250.
2: Και τώρα δεν έχουν
0: νερό
2: νεράκι.
0: Πάρα πολλές περιοχές της πόλης.
2: Στη Λαϊκόν λέει, στην Αγία Τριάδα λέει και λοιπά.
0: Και λέει, λέει, λέει.
2: Λέει, λέει.
0: Η μία περίπτωση ήταν ο αγωγός ακαθάρτων. Τώρα ήρθε ο αγωγός ίδρευσης. Έρχεται και ο καύσωνας. Για να δροσιστείτε.
2: Μόνο
0: πρέπει...
2: θαλασσίτσα.
0: Μόνο η Ιωάννα στο τετράγωνο το ραδιόφωνο.
2: Και μετά θαλασσίτσα.
0: Και μετά βουνά. Εγώ θα πω.
2: Ναι, εσύ, εσύ
0: μετά βουνά. 7 και 4 πρώτα λεπτά, Ιωάννα Μαλούση.
2: Και Ιωάννα Γουρνά.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτα.
2: Στου 94 και 8.
0: Παρασκευή 17 Ιουλίου.
2: Εσίως.
0: Χρό.
2: Α, τι χρό.
0: Μια πολλά.
2: Α, χρόνια. Α, εκεί θες να καταλήξεις. Οκ. Ναι, χρόνια πολλά στους Μαρίνους και στις Μαρίνες σήμερα.
0: Στις Μαρίνες και στους Μαρίνους.
2: Εντάξει, όπως θέλεις.
0: Οι κυρίες προηγούνται.
2: Εντάξει, όπως θέλεις.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Χρόνια
2: ευτυχισμένα,
0: δημιουργικά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Και γεμάτα υγεία.
2: Μακάρι για όλους μας. Για Παναγία όλους. Μου, ναι.
0: Αγία μου, Μαρίνα. Είναι και της υγείας, κατάλαβες.
2: Και είναι της... και της υγείας, ναι,
0: και
2: κάτι το, τέτοιο.
0: Ναι, των παιδιών και προστάτηδα και μπλα μπλα μπλα.
2: Οκ, μαθαίνουμε και τα θρησκευτικά εδώ.
0: Εγώ εδώ, ναι, ευλόγησα. Την κληρονομία σου.
2: Παράλληλα είναι. Τι θέλεις, κάτι θέλεις.
0: Όχι.
2: Εντάξει. Παράλληλα είναι και η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ευτυχώς που να είναι κάνει... διεθνούς και δεν είναι τοπική.
2: Και πρόσεξε, λέει, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, το οποίο αναλαμβάνει υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου κλπ.
0: Το βλέπουμε καθημερινά.
2: Ναι, ναι, ναι, βαριά πράγματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τα βλέπουμε καθημερινά πως λύνονται.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, μην το ψάχνεις.
2: Να λύσεις το πρόβλημά σου, εννοείς.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
0: Α, έτσι, μπράβο. Για πάμε τώρα.
2: Γεννήσεις. Το 1870 γεννιέται Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Από τον Αρτεμόνα της Σύφνου. Πέθανε το 42. Εντάξει. Okay, το 1942, έτσι. Αλλά είναι γνωστός αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τον αναφέρω. Τέλος πάντων, η Μίλβα γεννιέται το 1939, η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021. Το 1959 φεύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Την έχεις ακούσει ποτέ? Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.
0: Γεννηθήσα
2: το 15. Και το 1967 φεύγει από τη ζωή, επειδή είχαμε μια συζήτηση χθες για την τζαζ και μου έκανε έτσι αυτό. Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ, ο Τζον Κολτρέιν, A Love Supreme, αν κάποιος γνωρίζει κτλ.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, είσαι χαρούμενη, έτσι? Κορίτσι μου, σε περιμένουν τα βουνά.
1: Λαλήσαμε που λέει και πήραμε τα βουνά. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Για πάμε.
0: Και τέτοια χαρά που υπάρχει σήμερα και τα λοιπά.
1: Σαν... Κοίταξε να δεις. Τώρα μη με προκαλείς.
0: Σε προκαλώ, σε προκαλώ.
1: Με προκαλείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Μαλλιού σήμερα δεν ήταν καλά από το πρωί. Για τους δικούς της λόγους. Λοιπόν, μες στην μπίχλα, μες στην γκρίνια, μες στο τζαμπουκά από το πρωί.
0: Όχι μπίχλα. Μπίχλα είναι η βρωμιά. Όχι, όχι, όχι.
1: Μπίχλα εννοώ ψυχική.
0: Εντάξει, μπίχλα ψυχική, ναι.
1: Ναι. Δεν μιλιότανε κοινό.
0: Δεν μιλιότανε, όχι.
1: Δεν μιλιότανε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, με την καμία. Λοιπόν, οπότε έπρεπε, πρέπει κάτι να κάνω.
0: Για να μου φτιάξει.
1: Καλά, δεν έπαθε τίποτα. Απλά λειτουργήσε ως μάνα και δεν σκέφτηκε ως παλαιά, νεαρά γυναίκα. Α. Ξέχασε εκείνη την εποχή και πήγε κατευθείαν στο μάνα σήμερα.
0: Κοίταξε, κοίταξε. Ελληνίδα μάνα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πήρε πολύ βαριά το ρόλο της.
0: Ναι, τον πήρε.
1: Και εντάξει, καταλαβαίνετε τι γίνεται μεταξύ μάνας κόρης όταν η μάνα, η Ελληνίδα, το παίρνει σοβαρά το ρόλο
0: της. Πόσο αυθόρμητη μπορεί να είναι αυτή η εκπομπή που βγάζουμε τα σώψυχά μας, τα οικογενειακά.
1: Κοίτα,
0: μας
1: δεν στον είναι, αέρα. Δεν είναι οικογενειακά. Νομίζω πως δεν υπάρχει, αν μη τι άλλο, μάνα με κόρη που μας ακούει και δεν έχει έρθει σε προστριβή μαζί της. Εγώ με την κόρη μου, αν δεν το κάνουμε 4 φορές τη βδομάδα, δεν περνάει καλά η εβδομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά όχι.
0: Να νιώσω αισιοδοξία.
1: Να νιώσω.
0: Γιατί εμείς είχαμε πολύ καιρό.
1: Είναι που είσαστε πολύ μακριά. Ενώ εμείς, ας πούμε, τώρα.
0: Εκτός
1: είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό, φυσιολογικό.
1: Όταν ειδικά γίνεται για καλό.
0: Στο μεταξύ, εγώ χαίρομαι τώρα που δεν ακούει, γιατί είναι αλλού και δεν ακούει την εκπομπή.
1: Εγώ όμως την ηχογραφώ και θα τη στείλω. Γιατί μπορώ. Κατάλαβες.
0: Τι θέλεις τώρα.
1: Θα σου πω η Μανούλα. Η Μανούλα που σήμερα δεν μιλιόταν. Λοιπόν, οπότε και εγώ έχω φορέσει σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη στολή.
0: Τη ψιάς.
1: Τη στολή του. Κάτσε να θυμηθώ πώς τον λέγανε τώρα, τον δημιουργό του Καραγκιόζη.
0: Ο Σπαθάρης.
1: Έχω γίνει σπαθάρη σήμερα απέναντι στην κυρία Μαλούση και έχω καταφέρει να τη φτιάξω τη διάθεση.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ακούτε τα κουλά που λέμε, περί βουνά και λαλίστατη.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, λέγε, έλα.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινά σήμερα 17 έως και τις 26 Ιουλίου με την καλλιτεχνική διεύθυνση για δεύτερη χρονιά της Τζέννης Αργυρίου. Και αφού είναι βεβαίως αφιερωμένο το φεστιβάλ στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμη αυτή που ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, λοιπόν, σήμερα ξεκινάει στο, νομίζω, στο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη,
1: στο
0: ότι ξεκινάει
1: χορού.
0: Στο Μέγαρο Χορού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε άλλο τμήμα της πόλης τώρα ξεκινάει το ένα καλοκαιρινό γεγονός. Από τις 17 μέχρι τις 19 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή και για δύο ακόμα ημέρες, το δεύτερο Street Food Festival θα γεμίσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Δυτική Παραλία για άτομα κάθε ηλικίας, με γεύσεις, μουσικές, vibes από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Κοκτέιλ bars, street food, δραστηριότητες, συναυλίες και.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Και προβολή ντοκιμαντέρ, ζούμε ανάμεσά σας. Λίγο απειλητικό δεν ακούγεται αυτό?
1: Μα ζούμε, ανάμεσά τους.
0: Ναι ρε εσύ, αλλά για το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Ζούμε ανάμεσά σας». Εντάξει,
1: καλά
0: λοιπόν.
1: Κάνετε, παιδιά.
0: Καλά κάνετε, ευπρόσδεκτοι όλοι. Ναι, όλοι καλή χωράμε. Λοιπόν, απόψε στις 9 στο δημιουργικό. Στο κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, στο ιστορικό κέντρο. Αυτά τα σημερινά.
1: Ό,τι πείτε, κυρία Μαλούση.

0: Εξαιρετικός Στέλιος Ρόκος, ε. Mm-hmm.
1: Για είχα πάμε. Και καιρό να το ακούσω το τραγουδάκι.
0: Και αυτό. Όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι και το θέμα και οι καλεσμένοι μας κτλ. Είπα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Οι οποίες είναι σχετικές με το θέμα. Οπότε λοιπόν θέλω να σου πω, αν έχει υπάρξει περίπτωση, να ξεκινήσεις να πεις μόνο μία μπύρα, ας πούμε, και να μην μείνουμε στη μία και να μην θυμόμαστε τελικά.
0: Ναι.
1: Ναι, για πες.
0: Όχι, είμαι εγκρατής, μένω στη μία.
1: Μένεις στη μία, οκ. Okay. Μπύρα ή κοκτέιλ?
0: Κοκτέιλ. Χωρίς να θέλω φυσικά να προσβάλλω, αλλά αν μου δώσεις, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω μία δυναμία.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά, όταν μιλάμε τώρα για βραδινή έξοδο, όταν μιλάμε για έξοδο φαγητού,
1: ναι.
0: Εννοείται μπύρα, έτσι.
1: Επειδή και εμένα μου αρέσει η μπύρα, αλλά μου αρέσουν συγκεκριμένες, προφανώς, έτσι.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Αν τις βρω.
0: Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές.
1: Ωραία. Άμα τις βρω λοιπόν και τα συναφή, που δεν είναι σίγουρο ότι θα τις βρω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα καταλήξω στην μπύρα. Αν όμως ναι. Όχι, κοκτέιλ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχεις παραγγείλει ποτέ επειδή σου αρέσει το ποτήρι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό είμαι... που περιέχει το ποτήρι.
0: Ναι, είμαι δύσκολη στις γεύσεις.
1: Όχι, δύσκολη είμαι εγώ που πρέπει να συνδυάζεται και το ποτήρι, το σωστό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Α, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Η μπύρα να είναι πικρή και μαύρη.
1: Α, ωραία. Πάει το μυαλό μου σε 2-3 τώρα πλάκα. Δεν μου λες, παραγγέλνεις πάντα τα ίδια ή γιατί φοβάσαι τις εκπλήξεις ή σ' αρέσουν οι εκπλήξεις?
0: Όχι, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Α, λοιπόν, έχεις συνήθειες.
0: Κλειδώνω.
1: Κλειδώνεις.
0: Κλειδώνω, τέλος, λέω εκεί μπορώ. Μέχρι εκεί που μπορώ.
1: Δεν μου λες, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια θέματα που έχουν διαχωρίσει την ανθρωπότητα?
0: Παναγία μου, ας πολύ πούμε. Σοβαρό που ακούγεται.
1: Πολύ,
0: αυτό.
1: Πολύ, μπύρα ή κρασί?
0: Εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Πρώτα μάθαμε το κρασί,
1: ναι.
0: Από αρχαιοτάτων χρόνων. Είχαμε και το Θεό Διόνυσο, μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι, δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν ξεχνιούνται κάποια πράγματα. Μετά μπήκαμε δυναμικά και έχουμε εξαιρετικές μπύρες, ζυθοποιίες και στην περιοχή μας.
1: Βεβαίως, μικρές ζυθοποιίες.
0: Αλλά σαν το κρασί νομίζω...
1: Εγώ πάλι θα το διαχωρίσω στην εποχή.
0: Δηλαδή, ναι, και
1: ο χειμώνας νομίζω ότι μου ταιριάζει περισσότερο το κρασί.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλοκαίρι η μπύρα είναι πιο ευπρόσδεκτη.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι.
1: Εντελώς όμως ευπρόσδεκτη.
0: Mm-hmm.
1: Εντελώς. Μπύρα με πίτσα ή με σουβλάκι?
0: Με πίτσα.
1: Α, οκ. Okay. Πατάτες με τσένταρ ή χωρίς?
0: Χωρίς. Και χωρίς ρίγανη.
1: Φεστιβάλ για τη μουσική ή για την παρέα?
0: Για την παρέα.
1: Για την παρέα. Διότι πουθενά χωρίς καλή παρέα. Θα συμφωνήσω. Δεν μου λες, σε ένα φεστιβάλ, αν με πήγαινες.
0: Μάλιστα.
1: Ποια από τους δυο μας λες ότι θα πήγαινε για μία ώρα?
0: Εσύ δεν θα πήγαινες.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Τέλος.
1: Όχι, θα
0: η
1: πήγαινα.
0: Η απάντηση είναι δεν θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε και με χαρά.
0: Ωραία, για πες.
1: Λοιπόν, θα πήγαινε για μία ώρα και η άλλη θα έφευγε τελευταία.
0: Εξαρτάται από το ποια θα άντεχε πιο πολύ όρθια. Δώσε την απάντηση. Σε προκαλώ. Ποια θα έφευγε τελευταία?
1: Εγώ.
0: Εσύ θα έφευγες?
1: Εγώ θα έφευγα τελευταία.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε τι λες. Γιατί έρχεται το φεστιβάλ μπύρας και θα σε έχω όρθια.
1: Πρόσεξε να δεις όμως. Είμαι εξαιρετικά
0: ικανή. Και θα σε βάλω και να χορεύεις.
1: Θέλω να τονίσω κάτι. Είμαι εξαιρετικά ικανή στο να βρίσκω χώρους να κάθομαι.
0: Όρθια είπες?
1: Όχι, δεν είπα όρθια.
0: Είπες όρθια.
1: Είπα ποια θα πήγαινε για μία ώρα και θα έφευγε τελευταία.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά
1: όρθια
0: στο
1: δεν ήταν.
0: Στο φεστιβάλ είσαι όρθιος.
1: Ναι, είσαι άλλη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που μπορεί και κάποιος.
0: Μήπως παίρνεις μαζί σου από αυτά τα σκαμπό που κλείνουν?
1: Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά μου.
0: Λέγε. Ετούτο να ειδώ που λέμε και τι στον κόσμο. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ποια θεωρείς από τις δυο μας ότι θα έχανε την παρέα μέσα στα πρώτα 10 λεπτά? Γιατί θα έβρισκε πολλούς γνωστούς.
0: Δεν αφήνω ποτέ την παρέα για κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: 150.000 γνωστούς να δω. Η παρέα είναι παρέα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ μια από τα ίδια.
0: Πρέπει να ανοίξω πόρτα.
1: Όπα, είναι απ' έξω.
0: Βάζω τραγούδι. Λοιπόν, έκτο Πελοποννησιακό Φεστιβάλ Μπύρας. Λοκομόντο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχουμε φύγει. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ, παρόντες.
0: Μόνο που τώρα είστε τρεις.
1: Πολλαπλασιαστήκαμε.
0: Είστε τρεις στο ραδιοθάλαμο 2. Λοκομόντο λοιπόν στο 6ο Πελοποννησιακό Festival Beer.
1: Σωστά.
0: Δεν ολοκληρώσαμε τις ερωτήσεις.
1: Όχι, δεν τις ολοκληρώσαμε.
0: Θέλεις να συνεχίσουμε?
1: Όχι, έχουμε εδώ παρέα τώρα και νομίζω ότι είναι η ώρα η σωστή να...
0: Να καλωσορίσουμε.
1: Να τους καλωσορίσουμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τους ανθρώπους που κάθε χρόνο καταφέρνουν να κάνουν χιλιάδες ανθρώπους να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Δημιουργούν μια γιορτή που συνδυάζει μουσική, φαγητό, παρέα, χαμόγελα και φυσικά μπύρα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για το Peloponnese Beer Festival που θα διεξαχθεί από 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από όλη αυτή την ιδέα. Γιατί το Peloponnese Beer Festival τελικά μπορεί να μην είναι μόνο μπύρες. Είναι παρέες, είναι ιστορίες. Είναι άνθρωποι που αποφάσισαν ότι μια πόλη μπορεί να γιορτάζει όλοι μαζί. Και αυτό αξίζει πάντα ένα ακόμα στην υγειά μας. Συμφωνείτε, Έφη Σπυριοπούλου και Μιχάλη Βαρνά, που καλώς ήρθατε στο Ιωάννα στο Τετράγωνο.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, καλά, χαιρόμαστε που είστε εδώ.
0: Ακριβώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε τις προσκλήσεις, διότι είστε ένα βήμα πριν την έναρξη και σίγουρα οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Τρέχουμε.
2: Αφάνταστες πολλές.
1: Ναι. Για πείτε μας λίγο. Είμαστε ένα βήμα, έτσι, οπότε προφανώς τα οργανωτικά έχουν πάνω κάτω μπει σε μια ρότα, σε μια γραμμή, ας πούμε.
2: Καταρχήν, όλα, εντάξει, προσπαθήσαμε από την αρχή, όταν αρχίσαμε, αυτό είναι το έκτο φέτος, εδώ,
0: ναι.
2: Όταν αρχίσαμε το 2021, είχαμε κάνει ένα οργανόγραμμα που τηρείται με ευλάβεια. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο και σε εισαγωγικά να τα έχεις προγραμματίσει, πάντα κάτι τυχαίνει και πάντα τρέχεις τη τελευταία στιγμή.
1: Είμαι σίγουρη.
3: Εμείς γενικώς ξεκινάμε πολύ νωρίς τη διοργάνωση, πριν αρκετούς μήνες νωρίτερα. Mm-hmm. Και θέλουμε να τα έχουμε, όπως ακριβώς είπε ο Μιχάλης, όλα σε μία σειρά και σε μία
1: τάξη, όσο τάξη, γίνεται.
3: Όσο γίνεται.
1: Όσο γίνεται.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα φεστιβάλς, για όλες τις διοργανώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πολλούς επαγγελματίες, με πολλούς ανθρώπους.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Και φυσικά με ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται αυτούς τους χώρους. Και εγώ θα ρωτήσω, ποιος κάνει την επιλογή των συγκροτημάτων που θα έρθουν, η Έφη ή ο Μιχάλης?
3: Οι αποφάσεις από είναι κοινές.
0: Από κοινού,
3: είμαστε
0: λοιπόν
3: δύο συνεργάτες εξ αρχής.
0: Okay. Και θέλω να πω ότι δεν παντού έχετε μοιράσει τις αρμοδιότητες ούτως ώστε κάποιος, ας πούμε, να αναλάβει αυτό το κομμάτι.
2: Όχι. Οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες πιο πολύ σε τεχνικά και σε γραφιστικά, να το πούμε κάπως έτσι. Άλλα τα κάνει η Έφη και τα άλλα τα κάνω εγώ.
1: Προφανώς και τα μοιράζεστε, αυτό φαντάζομαι ότι είναι λογικό. Αλλά πόσο καιρό προετοιμάζεστε γι' αυτό? Μόλις πριν από λίγο η Έφη.
2: Όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο, έτσι.
2: Ναι.
1: Όλο το χρόνο.
2: Και ταυτόχρονα τρέχουμε και της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
2: Που κάνουμε κάθε Μάρτιο σαν οξυστάσιο. Όλο το χρόνο.
3: Είναι ωραίο γιατί υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη σε αυτό το συγκεκριμένο event, γιατί είσαι υπεύθυνος όχι μόνο απέναντι στους επισκέπτες σου που είναι από την Καλαμάτα, από το εξωτερικό πλέον, από όλη την Ελλάδα, αλλά είσαι και υπεύθυνος απέναντι σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες, μεγάλους επιχειρηματίες, βιοτέχνες και βιομηχάνους.

0: που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Πέρα από το καλλιτεχνικό το κομμάτι, που και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι μόνο του, αλλά θα μιλήσω για την επιχειρηματικότητα γύρω από όλο αυτό, γιατί ναι, το ονομάζουμε φεστιβάλ, ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε χρόνο, διασκεδάζουμε, χορεύουμε, πίνουμε, τραγουδάμε, αλλά δεν πάβει να είναι μία έκθεση ελληνικής χειροποίητης μπύρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό και τιμάται κυρίως και από ανθρώπους του εξωτερικού που έρχονται επί τούτου με αυτό το σκοπό και συνδυάζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, με το φεστιβάλ και πίνουν να αναγνωρίσουν την ελληνική μπύρα.
1: Ιωαννίτσα, μην κάνεις ερώτηση. Ξέρεις ότι ήρθε η ώρα για τα διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε για να πάρουν και μια ανάσα τα παιδιά, γιατί τα βάλαμε κατευθείαν μες στο στούντιο να πιούν το νερό τους, γιατί έξω πρέπει να έχει 39, πρέπει να έχει 38. Πάντως είναι απελπιστική η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο Ιωάννα στο τετράγωνο. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση, Μιχάλης Βαρνάς και Εφης Πηλιοπούλου. Και συνεχίζουμε την κουβέντα, αφού πρώτα σας πω ότι δεν θα σας αφήσουμε έτσι όσους μας ακούτε ή όσες μας ακούτε. Είναι και γιορτή σήμερα. Κάντε δώρο λοιπόν στη Μαρίνα ή στο Μαρίνο. Κάντε follow. Κάντε follow στη σελίδα. Στη σελίδα
1: Πελοποννήσου Beer Festival.
0: Ακριβώς, ή στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Ένα σχόλιο beer ή festival και μπαίνετε στο διαγωνισμό και μπορεί να είστε εσείς αυτός που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή, μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο, μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στις ημερομηνίες που διεξάγεται το φεστιβάλ, σωστά?
1: 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου.
0: Έτσι, να μην τα λέω εγώ. Άρα λοιπόν follow στις δύο σελίδες, γράφετε beer ή festival, μπαίνετε στην κλήρωση. Την ερχόμενη Τετάρτη Ιωάννα στο τετράγωνο ο νικητής ή η νικήτρια. Οι νικητές ή οι νικήτριες. Γιατί έχουμε τρεις προσκλήσεις, σωστά?
2: Μπορούμε να τις σπάσουμε, να τις κάνουμε 6 μονές.
0: Κάνουμε... Νομίζω ότι δεν έρχεται κανείς μόνος του.
1: Τι λες και εσύ, Έφη?
0: Έφη μου, θα πήγαινες μόνη σου?
1: Όχι, όχι, δεν θα πήγαινε. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε. Για μας είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα.
1: Ναι, να κάνουμε.
0: Γράψτε εσείς, κάντε follow και θα τη βρούμε την άκρη εμείς. Θα σας δώσουμε δωρεάν προσκλήσεις. Για πες μας, Ιωάννα μου.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς έπεσε η ιδέα. Ποιος το είπε πρώτο? Και αν αυτός που το είπε πρώτος, οι άλλοι συμφώνησαν, είπε παιδιά πάμε καλά, τι πάμε να κάνουμε τώρα?
0: Για το πρώτο μιλάω.
3: Για το πρώτο μιλάω τώρα, ναι.
2: Εγώ θυμάμαι και που καθόμουν. Και τι πίναμε, πήραμε, τι να πίναμε.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε, η Έφη από πάντα διοργάνωνε εκδηλώσεις, σε πιο μικρές βέβαια, και παρουσιάσεις και οτιδήποτε.
0: Θα μας τα πει μετά η ίδια τώρα.
2: Ναι.
0: Τώρα μόλις έριξες, ξέρεις, για να μας πει τι διοργάνωνε, τι είναι βασικά, το με τι ασχολείται, για πες. Και...
2: και εκεί που καθόμασταν σε μπαρ φυσικά, απογευματάκι,
0: πίνοντας την πύρα μας.
2: Ναι, ναι. Μας ήρθε η ιδέα, λέμε ρε γάμο το. Στην πόλη δεν γίνονται πολλά. Μόνο κάτι πανηγύρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκτός το γεγονός το μεγάλο αυτό που
1: ναι,
2: αρχίζει κιόλας
1: του χορού. Ξεκινάει σήμερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Να κάνουμε κάτι.
0: Δεν είναι κακά για τα πανηγύρια, μπύρα.
2: Όχι, βέβαια, βέβαια.
0: Μπύρα πουλάνε μόνο.
2: Δεν κατηγορούμε.
0: Όχι, το λέω θετικά ότι η μπύρα πλέον το καλοκαίρι είναι παντού.
2: Βέβαια, βέβαια, όλο το χρόνο.
0: Mm-hmm.
2: Παντού είναι παντού, όλο το χρόνο. Λοιπόν, και η Έφη το είπε.
0: Α.
2: Και λέω, εγώ καλό, αλλά πολύ μεγάλο μου φαίνεται και δύσκολο.
0: Ναι.
2: Και λέμε, εντάξει, πάμε, το έχω, θα το βρω. Είχα ξεκινήσει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι το ένα ζώνα το πήρα και το θάρρος να ασχοληθούμε, γιατί είχα ξεκινήσει ένα περιοδικό, εμπειρίες λέγεται, που, ηλεκτρονικό, που ασχολείται μόνο με την ελληνική μπύρα. Προωθεί μαγαζιά, διαφημίζει καινούργιες μπύρες. Να, σήμερα έφτιαξε ο Τάδε, έφτιαξε καινούργια μπύρα. Αύριο έχει event στο Τάδε μαγαζί. Από όλη την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, και έτσι ήρθα σε επαφή με πολλούς παραγωγούς.
0: Ναι.
2: Περισσότεροι είμαστε φίλοι πια. Μιλάμε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε ένα υπόβαθρο. Ας το πούμε υπόβαθρο.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, ο Μιχάλης είχε ξεκινήσει μια ενασχόληση έτσι, λίγο φιλικά, ερασιτεχνικά, μέσα από το Facebook με ένα group, όπου μίλαγε με όλους τους ειδοποιούς της Ελλάδας και τους παραγωγούς και τους βιομηχανούς και έλεγαν και τις αγωνίες τους, λέγαν και τα αστεία τους.
2: Εμείς είχαμε βγει από το COVID τότε.
1: Ναι, και βγαίναμε, δεν βγαίναμε από το COVID, όντως. Και εντάξει, επειδή ήταν και το μία από τις ενασχολήσεις μου, έμενα και αυτή η διοργάνωση εκδηλώσεων, λέω θα κάνουμε ένα φεστιβάλ μπίρας, αλλά προϋπήρχε όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, ήταν η βάση.
2: Προϋπήρχε και όλο αυτό το βάση. Ναι, ναι, ναι. Δύο χρόνια.
1: Ναι.
3: Είναι σοβαρό αυτό.
1: Δεν εννοείται. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό.
2: Δεν ξέραμε πώς να αρχίσουμε, από πού να ξεκινήσουμε.
1: Έτσι. Ναι, απλώς δώσαμε μια πιο φυσική μορφή σε αυτό που ήδη προϋπήρχε. Και δεδομένου ότι δεν, δηλαδή όντως εμείς τα αγαπάμε πάρα πολύ και τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις, αλλά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό που νομίζω το είχε και ανάγκη η πόλη και άνοιξε και πάρα πολλούς δρόμους όπως βλέπετε γενικώς. Και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και της Καλαμάτας και της Πελοποννήσου αρχικά δηλαδή.
3: Πόσες φορές ακούτε αυτό δεν γίνεται?
1: Τι εννοείς?
2: Αυτό δεν υπάρχει. Εγώ το έχω, νομίζω τώρα την άκουσα.
3: Σε μία πρόταση που μπορεί να κάνετε, ας πούμε, κάπου, να σας πούν αυτό δεν γίνεται.
2: Δεν το δέχομαι. Προσωπικά εγώ.
3: Άλλο δεν το δεχόμαστε.
1: Στην αρχή όλοι έλεγαν. Δηλαδή, ακόμα και οι συνεργάτες μου, εμένα οι βασικοί. Η αδερφή μου, η οικογένειά μου, έλεγε, όχι, λέει, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να γίνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω γιατί. Μας φαινόταν λίγο πιο απλό. Ίσως ήμασταν λίγο ρομαντικοί, τρελοί.
3: Είδατε όμως τι ωραία που οι ρομαντικές ιδέες βγαίνουν τελικά. Έχουν
1: ναι,
3: αντίκτυπο και όμορφο.
1: Αγάπη, αυτό.
3: Πάρα πολύ.
1: Κάπως έτσι.
3: Ποιος είναι πιο αγχωμένος όταν πριν ανοίξουν οι πόρτες?
1: Μιχάλης. Εγώ είμαι κατά τη διάρκεια.
3: Α, ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, γιατί πρέπει να πάει καλά μέχρι το τέλος, έτσι.
1: Ναι.
4: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
3: Για πες, Λανίτσα.
4: Μεσσηνιακές ηθοποιίες συμμετέχουν?
1: Βέβαια.
2: Βέβαια.
4: Ωραία. Γιατί έχουμε.
2: Έχουμε δύο. Έχουμε.
4: Έτσι.
2: Στο
4: Αριοχώρι.
2: Μπράβο, στο Αριοχώρι. Και έχουμε τη Μάνι Μπρέβερη.
4: Έτσι.
2: Που άλλαξε πέρυσι, άνοιξε καινούργιο ηθοποιείο στο.
4: Ναι. Ναι.
2: Πάνω από τη Στούπα, πες το. Ένα φανταστικό.
1: Είναι
2: στο Νιοχώρι, ναι. Είναι και επισκέψιμο κιόλας, είναι Taproom. Ναι. Taproom κανονικά λέγεται το. Γιατί όλα τα μαγαζιά πλέον τα λένε είναι Taproom που έχουν μπει. Αλλά Taproom κανονικά είναι ο χώρος μέσα στο ζωοδοπείο.
4: Ναι.
2: Καταλάβατε, και είναι επισκέψιμο. Εντάξει, αυτά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εντάξει, από την κράτη κουλτούρα από την Αμερική ξεκίνησε. Είναι πολύ διαδεδομένα. Και αυτό που έλεγε πριν η Έφη, ότι έρχονται από το εξωτερικό. Μας ρωτάνε από πέρυσι.
4: Τώρα εδώ είπες. Από το εξωτερικό. Δηλαδή έρχονται ηθοποιίες απ' έξω?
2: Όχι, όχι, κόσμος.
4: Α, έτσι, ηθοποιίες, όχι.
2: Δεν θέλουμε να το ανοίξουμε.
1: Εγώ θέλω.
2: Έχουμε προτάσεις πολλές.
1: Και έχω παράπονο. Ωραία. Δηλώνω και το παράπονο το δημόσιο μου. Ναι, όντως στηρίζουν την ελληνική χειροποίητη πείρα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 θέσεις. 2-3, όχι όλο. Αφού θέλουν και από Τσεχία και από Πολωνία. Έχουν πει και από Τσεχία και από Πολωνία και από Ιταλία. Γιατί όχι.
4: Κοίτα να δεις, θα δέσουμε το Μιχάλη του χρόνου. Θα κάνεις εσύ τη συμφωνία. Και όταν θα τα έχεις κλείσει όλα, θα τον λύσουμε. Συμφωνία. Εντάξει. Γυναικεία υπόθεση. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Ποιο είναι το πιο...
4: Τι, όχι, τι σε φοβίζει, Μιχάλη, και λες όχι? Ότι θα αντιδράσουν οι Έλληνες. Α, εδώ σε θέλω. Τώρα με πιες το δημοσιογραφικό μου.
2: Οι επιχειρηματίες εννοείς.
4: Ναι. Ναι, γιατί ο κόσμος δεν νομίζω να έχει αντίρρηση να πιει και μία μπύρα από την Τσεχία.
2: Την Τσεχία μας την πήρα τη γνωστή, παραδείγματος χάρη, τη βρίσκουμε όπου θέλουμε.
4: Τι, την ελληνική δεν τη βρίσκουμε?
2: Όχι.
4: Γιατί, μήπως οι επαγγελματίες της Ελλάδος κινούν αυτές που είναι πιο εμπορεύσιμες?
2: Βέβαια.
4: Μάλιστα.
2: Βέβαια.
4: Πάμε σε έναν άλλο κλάδο.
2: Δεν έχουν πολλά κανάλια. Οι ελληνικές μικροζωτοπίες παλεύουν. Παλεύουν με τους δρόκους.
4: Ναι.
2: Δεν έχουν πολλά κανάλια να προωθηθούν.
4: Δεν έχουν και τις ίδιες τιμές όμως.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό.
4: Γιατί δεν βγάζουν την ποσότητα.
2: Δεν είναι και παραγωγή το ίδιο.
4: Έτσι.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε δεν γίνεται να συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα.
2: Όχι. Καταρχήν είναι ανώμιο γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τις περιπτερόπλες.
4: Συγγνώμη, δηλαδή θέλω να μου πεις πού στην Καλαμάτα μπορείς να βρεις την τσέχικη μπύρα. Σε πόσα μαγαζιά? Επειδή μου είπες ότι μπορείς να τη βρεις. Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, ναι. Σε κάβα, σε σούπερ μάρκετ. Άμα πας σε
4: μπαρ. Άμα πάω όμως σε ένα χώρο εστίασης, θα
2: σε χώρο εστίασης, όχι. Σε χώρο εστίασης
0: Εδώ δεν βρίσκουμε τις καλαματιανές, θα μου πεις. Πάμε παρακάτω. Εκεί ήθελα εγώ να το καταλήξω. Εδώ πολλές φορές δεν μας προτείνουν καλαματιανές. Καλαματιανές, λέω μεσίνιες.
3: Ναι, μεσίνιες.
0: Μεσίνιες, για να με πεις.
1: Ναι, και αυτό λάθος εστίαση.
0: Είναι
1: κομμάτι λίγο, πρέπει να το διορθώσει λίγο.
0: Και δεν έχει να κάνει μόνο με την πείρα.
2: Αν και τον τελευταίο καιρό. Έχω δει πάρα πολλές. Όχι, ψέματα, δεν ισχύει αυτό. Έχω δει.
1: Όχι, είναι ακόμα πιστό.
2: Σε καταστήματα εστίασης έχω δει. Τουλάχιστον για μπύρες, επειδή τις παρατηρώ, έχω δει.
0: Εντάξει, επέτρεψε.
2: Σε αυτά που πηγαίνουμε εμείς όλα.
0: Επέτρεψέ μου, έτσι. Σε αυτά που πηγαίνει.
2: Σε άλλα που δεν πηγαίνω, πώς να ξέρω.
0: Εντάξει, πηγαίνω εγώ και σου το λέω. Δεν έχουν όλοι χώροι. Είναι λάθος.
2: Αυτό είναι βέβαιο. Ναι,
0: δεν σου λέω να είναι το βασικό σου προϊόν, γιατί δεν είναι το πιο εμπορικό, έτσι. Okay, αλλά πρέπει να την έχει.
2: Φυσικά.
0: Για αυτού του πέντε που,
2: φυσικά,
0: που μπορεί
2: φυσικά.
0: Να θέλουν να τη δοκιμάσουν.
2: Όλα τα καλαματιανά προϊόντα.
0: Έτσι.
2: Ακόμα και τα τσιγάρα.
0: Συμφωνώ. Που δεν επιτρέπεται τώρα να λέω.
2: Όχι, δεν έχει σημασία.
3: Ποιο ήταν. Το μεγαλύτερο απρόοπτο που σήμερα σας κάνει να γελάτε, που έχει συμβεί στο φεστιβάλ.
0: Ένα απρόοπτο. Από αυτό που έχετε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ζήσετε.
1: Τώρα... Πολλά έχουν γίνει. Απρόοπτο.
2: Απρόοπτο.
1: Να πούμε.
2: Απρόοπτα δύσκολα.
1: Αυτά.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι, έχουν γίνει αρκετά. Δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ, σταμάτησαν να παγώνουν τα ψυγεία.
2: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται.
0: Τελειώσαν τα νερά,
1: ξέρω.
2: Και αυτό έχει γίνει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Τα δύο πρώτα.
1: Με το νερό το θυμάσαι. Τι είχε γίνει. Το πρώτο έτος ήταν που δίναμε το νερό δωρεάν. Το δεύτερο. Που ήταν δωρεάν η διάθεση του νερού. Τώρα που είπε νερό. Και είχε μπει ο κόσμος στο φεστιβάλ μπήρα στην Google. Εν τω μεταξύ είμαστε και λίγο και οι Έλληνες λίγο δεν ξέρω. Δηλαδή έπαιρναν 10-10 μπουκαλάκια. Ενώ υπήρχε μεγάλη ποσότητα. Να διαθέσουμε και τελικά τα πέταγαν
2: μισά.
1: Κάτω, δηλαδή δεν έπιναν δεν, και μπήκε στο Google μετά πώς το λένε, κριτική, ναι. Ότι το φεστιβάλ μπήρασε απαράδεξο γιατί δεν είχε νερό και ήταν και λίγο οξύμορο.
2: Είχαν τελειώσει τα νερά γύρω στο Σάββατο στις 9 η ώρα και είχαμε κάτι κουτιά, μήπως κάποιος λιποθυμίσει.
0: Ρε παιδιά, ακούστε να δείτε, δεν υπολογίσατε τα μπουγελώματα. Γιατί είναι καλοκαίρι, γι' αυτό τα έφεραν.
2: Άλλο ένα με νερό που έτσι ευτράπελο που θυμήθηκα.
0: Είδες εγώ που σου φέρνω τις ιδέες.
2: Πρόπερση, μάλλον όχι, δεν θα πω ποτέ. Δεν ήταν πρόπερση. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο συγκρότημα που είχε έρθει στη βολή μας μαζί μας. Μας λέει η μάνατζερ, φέρτε γρήγορα νερά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε νερά παγωμένα.
0: Τελειώσαν
2: τα νερά. Να είναι πολύ παγωμένα. Και στο τέλος, και μόλις θα δώσαμε με τόσο κόπο, και, γιατί αυτά είναι ζεστά. Τι τα θέλανε. Να τα πετάξουν.
1: Να πούμε, εγώ θυμάμαι πάλι ένα με μπύρες από ένα.
0: Κατάλαβες τώρα. Μπουγέλωμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, θυμάμαι με μπύρες που ένα περίπτωρο είχε ξεπουλήσει τις μπύρες του.
0: Τι καλό αυτό για τον επιχειρηματία.
2: Και για μας.
0: Χάπι.
2: Εγώ γελάμε μέχρι τα αυτιά μας.
0: Βέβαια.
1: Και ναι, πρέπει να. Αλλά για να μην κλείσει και φύγει, δηλαδή δεν ήθελε. Είχε αγοράσει, είχε πάρει, τώρα δεν ξέρω τι συμφωνία είχαν κάνει. Την πήρα εδώ δική μας και έλεγε, είχε βάλει, δηλαδή στο περίπτερό του, είχε βάλει ότι πουλάω και την άλλη.
0: Θα μου επιτρέψετε την έκφραση που δεν είναι και τόσο ευπρεπής για ραδιόφωνο, μαγιά του.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Εγώ θα το πω.
1: Μαγιά του. Ήταν ωραίο αυτό.
0: Αυτό είναι επιχειρηματικό.
2: Μα οι περισσότεροι κιόλας έχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σπάνιο. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάντα μεγάλο.
2: Γι' αυτό προσέχουμε ποιοι έρχονται στα φεστιβάλ μας. Μέχρι και τον άνθρωπο που έχει να φέρει τα νερά.
0: Συγκεκριμένες επιλογές κάνετε.
2: Όλοι. Από τους συνεργάτες μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Θέλουμε όλοι να είναι, καταρχήν να είναι καλοί άνθρωποι. Έχουμε αυτή τη...
3: Είναι σοβαρό αυτό, γιατί βοηθάει, φαντάζομαι, στην ευρύθμη λειτουργία του όλου project, δεν είναι.
2: Βέβαια.
3: Το να έχει σωστούς συνεργάτες είναι κάτι που αλίμονο.
1: Είναι μεγάλη παραγωγή αυτό. Έχει και μια μεγάλη τεχνική μελέτη, η οποία δεν φαίνεται στον κόσμο, αλλά προαπαιτείται για να στηθεί και για να γίνει όλο το φεστιβάλ. Και εντάξει, δεν σας κρύβουμε ότι η ένταση είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έχουμε ζήσει πολύ ευχάριστες στιγμές από το να μεθάμε και να χορεύουμε και να τέτοιο. το λέω, το έχω παραδεχτεί. Από το να σκοτωνόμαστε και να βριζόμαστε. Δηλαδή και αυτά έχουν γίνει αυτά.
2: Σκοτωνόμαστε. Είναι κάτι σαγούρι.
3: Είναι βιολογική διαδικασία.
1: Εντάξει. Δηλαδή έχουν περάσει διάφορε.
2: Όχι, σκοτωνόμαστε και σε κόσμο, όχι και μεταξύ μα.
1: Αφόρυβα.
3: Ήταν αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, τι δεν φαντάζεται ο κόσμο ότι υπάρχει πίσω από ένα τόσο μεγάλο event και μου τα λέτε τώρα όλα. Δηλαδή, σκοτωμούς, ευκράπελα, με δυσκολίες.
1: Πολλά.
3: Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πολλά πράγματα.
2: Για να είμαι δίκαιος και να μην το ξεχάσω, που είχαμε στην αρχή, ένας από τους πρώτους που μας πίστεψε στο εγχείρημα ήταν ο δήμαρχός μας.
3: Μάλιστα.
2: Μας πίστεψε και μας βοήθησε κιόλας. Και μας βοηθάει.
3: Μιλάμε για το Θανάση το Βασιλόπουλο.
1: Ήταν από τα λίγα άτομα που αντιλήφθηκε. Τι θέλουμε να κάνουμε, που δεν ήταν απλώς ότι θα κάνουμε άλλο ένα
3: φεστιβάλ.
1: Όχι, άλλο ένα, άλλη μία γιορτή. Άλλη μία γιορτή, ότι εδώ θα γίνει ένα φεστιβάλ, θα γίνει κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό.
3: Είδε την προοπτική δηλαδή.
1: Ναι,
3: okay.
1: Ναι. Είδε από την
0: πρώτη στιγμή. Παιδιά, σκέφτεστε κάτι εξίσου ανάλογο με κάποιο άλλο είδος ως καινούρια ιδέα για να υλοποιήσετε?
3: Την Έφη να κοιτάς.
0: Την Έφη κοιτάω. Χάρη δεν το κοίταξα καν. Την Έφη κοιτάω μόνο.
1: Για την Καλαμάτα.
0: Γενικώς.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορες ιδέες. Για την Καλαμάτα δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Ποιες είναι οι πόλεις που θα επέλεγες στην Ελλάδα, που θα επέλεγες για να κάνεις κάτι πρωτοπόρο, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο extreme, κάτι πιο ιδιαίτερο?
1: Εκτός από την Αθήνα που...
0: Ναι,
2: τώρα είμαστε σε δύο πόλεις. Ο στόχος μας είναι...
0: Δεν μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας.
2: Ναι, ο στόχος μας είναι...
0: Εγώ μιλάω για τις άλλες.
1: Εντάξει, για την Καλαμάτα δεν το λέω από άποψη. Συγγνώμη, για να μην αφήσω...
0: Δεν παρεξηγούμε.
1: Όχι, να μην αφήσω περιθωριοτία, δεν χωράει κάτι extreme και αυτά. Απλά νομίζω
2: έχουν
1: ότι...
2: γίνει πολλά.
1: Η Καλαμάτα πλέον έχει, σε εισαγωγικά βρίσκω, θεωρώ ότι είναι λίγο κορεσμένη και υπερβολικά, που θα το ήθελα να πω, τέλος πάντων, για τους καλοκαιρινούς μήνες τουλάχιστον.
0: Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις τώρα και με το ανοιχτό είναι... θέατρο και τις συναυλίες και όλα αυτά.
1: Όλα αυτά
0: η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει... Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη ως
2: πόλη. Και ο κόσμος μπερδεύεται.
0: Και έχουμε, ναι, έχουμε θέατρο, έχουμε συναυλίες, έχουμε φεστιβάλ, street food, εκείνο το άλλο.
3: Γιατί έχουμε αθλητικά. Νομίζω ότι καλύπτονται όλα τα γούστα.
2: Όχι.
3: Όχι, μπερδεύεται.
2: Εμείς το βλέπουμε αυτό ακόμα και στην Αθήνα.
0: Τελειώνουμε... Εγώ δεν θα πω μπερδεύεται. Θα πω δεν μπορεί να αφιερώσει χρόνο που χρειάζεται.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι μια πιο σωστή προσέγγιση.
1: Υπάρχει ένας κορεσμός θέμα. Όσον αφορά...
0: Ποια πόλη θα επέλεγες, εκεί είχαμε μείνει, δεν γλιτώνεις?
1: Για κάτι τέτοιο, ή Πάτρα ή Θεσσαλονίκη.
0: Βόλο όχι, ας πούμε, και Λάρισα
1: Βόλος,
0: όχι.
1: Όχι, και ο Βόλος.
2: Ο Βόλος, είναι, ο Βόλος έχει τρεις ετοπίες.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή,
2: και Θεσσαλιακή.
0: Είμαι Λάρισα, διαβασμένη, έχει... να ξέρεις.
2: Βέβαια. Αλλά έχει... Πάει για τσίπουρο.
0: Κοίταξε να δεις, είναι να τα βρεις με το δήμαρχο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα τα βρεις με το δήμαρχο όλα γίνονται.
2: Ωραία είναι ο Βόλος, εμένα μου αρέσει. Κοίταξε, ο σκοπός μας που έλεγα είναι να πάμε γύρω στις πέντε πόλεις.
0: Στεριά λοιπόν, ε.
2: Όχι και σε νησί.
0: Όπα.
2: Δεν λέω που.
0: Όχι, εντάξει.
2: Ένα στην Πελοπόννησο, ένα ακόμα στην Πελοπόννησο, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα νησί.
0: Okay.
3: Πες μου πόσες ερωτήσεις έχω να κάνω.
0: Μία.
3: Εντάξει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν τελειώσει το φεστιβάλ? Κοιμάστε, τρώτε.
0: Μετράτε το χρήμα.
3: Ή λέτε. Άστο αυτό. Ή λέτε.
0: Εγώ αυτό θα έκανα.
3: Του χρόνου θα κάνουμε κι άλλα.
2: Να πληρώσουμε.
0: Είδες. Η Ιωαννίτσα δεν γίνεται.
1: Αλήθεια, ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι οι υποχρεώσεις να πληρωθούν, να τελειώσει, να κλείσει ουσιαστικά. Γιατί να κλείσει.
0: Okay. Παιδιά, αυτό είναι και το πιο βασικό. Γιατί μετά όλα τα άλλα τα απολαμβάνεις. Πρώτα πρέπει να τελειώσει με το άγχος.
1: Να κλείσει, ναι. Πρέπει να
0: κλείσει. Και η ερώτηση η δική μου είναι η εξής. Σκέφτεστε να το εμπλουτίσετε και διαφορετικά το συγκεκριμένο φεστιβάλ? Με κάτι έξτρα, εκτός από μουσική, ξέρω εγώ, κάτι άλλο? Έχετε στο μυαλό σας και άλλες ιδέες? Δηλαδή, οκ, okay, είμαστε στο έκτο και έχει το ίδιο στυλ. Οκ. Okay.
2: No.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι στο μυαλό που θα μπορούσαμε να το ανανεώσουμε,
3: διανθίσουμε.
0: Διανθίσουμε.
4: Έχετε σκεφτεί?
1: Υπάρχουν διάφορες προτάσεις και ιδέες κάθε χρόνο που θα θέλαμε να κάνουμε. Απλά όσο δεν ξέρω αν θα τις κάνουμε εδώ.
4: Εντάξει, οκ.
2: Είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα σε ένα φίλιο. Δεν μπορείς, παραδείγμα, να του άρει να έχεις μπάλες μέσα, να ποδόσω να παίζεις.
4: Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε έχετε θέμα.
2: Το δεύτερο χρόνο.
4: Τουλάχιστον για την μπύρα που έχει αλκοόλ. Γιατί υπάρχουν και μπύρες χωρίς αλκοόλ.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί πλέον με τους νέους νόμους, βέβαια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχουν
1: θα σας πω κάτι το αστείο, δηλαδή ήταν πέρυσι εμείς
4: για τα ανήλικα.
2: Α, ότι... δεν το συζητάμε.
1: Καλά, ναι, αυτό,
2: το λέμε σε κάθε δελτίο, σε κάθε...
4: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να παραδώσουν και να δείξουν ταυτότητα και όλα αυτά, γιατί γίνονται πολλά παιδιά.
1: Αυτά τηρούνται από μόνο.
2: Δεν έχουμε πρόβλημα και το ξέρουν ότι μας αστηρεί. Το ξέρουν, δηλαδή ο κόσμος
4: ήμουν σίγουρη γι' αυτό.
2: Ο κόσμος μας είναι ευγενικός και καλός.
4: Κάτι ήθελα να πει.
2: Okay.
4: Τι διακόψαμε, πες εφή.
1: Α, ναι, τώρα που είπες για καινούριες ιδέες, είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 2 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που τολμήσαμε. Ο Μιχάλης δηλαδή το έκανε. Αυτή είναι δική του ιδέα, του Μιχάλη. Ότι, και βάλαμε ικαριώτικο και λίγο πιο παραδοσιακό σε φεστιβάλ μπίρας. Δεν είχε ξαναγίνει, γιατί ήταν γενικώς ή metal ή punk rock ή βαθύ rock. Δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα, έτσι. Και φύγαμε από το χώρο του ροκ, του σκληρού, και περάσαμε λίγο στο παραδοσιακό.
4: Φέτος τι παραδοσιακό έχουμε? Δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε?
1: Φέτος έχουμε τους Strunk Spunks στις 2 Αυγούστου, οι οποίοι αυτοί παίζουν λίγο.
4: Είναι Κυριακή.
1: Είναι Κυριακή. Και παίζει...
4: 48 ώρες είναι Σάββατο. Λόκο Μόντο είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
4: Έτσι.
3: Διαβασμένη είναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και δεν έχω και σκονάκι μπροστά μου.
1: Ναι.
2: Α, έχουμε παραδοσιακά. Πριν το φεστιβάλ. Ένα pre-festival που κάνουμε στις 26 του μηνός.
4: Ευχαριστώ πολύ που το θυμήθηκες. Φέρουμε... γιατί Ζωηδάκη.
2: Τον Νίκο Ζωηδάκη. Ναι.
4: Έτσι, εγώ πάντως είμαι διαβασμένη.
2: Μπράβο.
4: Αλλά οκ, έχει Ζωηδάκη λοιπόν στις 26. Πού?
2: Στο Ιδρύο.
4: Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που διεξάγεται το φεστιβάλ. Εκεί για τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί δεν μας ακούνε μόνο από την Καλαμάτα, διαδικτυακά μας ακούνε από παντού.
1: Ναι. Είσαστε.
4: Τι έπαθες, Μιχάλη, φεύγεις, σε αποδεσμεύουμε,
1: okay.
4: Κάποιος σε ψάχνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέσσερα.
3: Παρατέσσερα, δηλαδή.
4: Παρατέσσερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Έφη Σπηλιοπούλου.
3: Και τον Μιχάλη Βαρνά.
4: Για την παρουσία σας στο Ιωάννα στο Τετράγωνο, να υπενθυμίσω ότι όποιος κάνει follow στη σελίδα του Πελοποννησιακού Φεστιβάλ Μπύρας.
1: Πελοποννήσιακο Φεστιβάλ.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρουν όλοι αγγλικά. Βρείτε το. Γράψτε το στο Google ελληνικά, θα σας το βγάλει και αγγλικά.
1: Ναι.
4: Ή στο ChatGPT. Πείτε το, θα σας το βγάλει πάλι. Λοιπόν, για να κάνετε follow στη σελίδα και στο Ιωάννα στο Τετράγωνο, γράφετε σχόλιο τη λέξη beer ή φεστιβάλ και μπαίνετε στο διαγωνισμό για 3 προσκλήσεις από 2 άτομα η καθημία, δηλαδή 6 άτομα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σωστά?
1: Σωστά. 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου.
4: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε αυτή τη χρονιά.
2: Ότι είστε καλεσμένες, εννοείται, έτσι.
4: Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ευχόμεθα να μην τζακωθείτε φέτος.
2: Δεν γίνεται.
3: Για να πάει καλά
4: να κυλήσουν όλα νορμάλ. Λοιπόν, Ιωάννα στο Τετράγωνο τη Δευτέρα.
3: Τη Δευτέρα.
4: Ιωάννα Μαλιούς, Ιωάννα Γουρνά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να περάσετε όμορφα.
4: Και να προσέχετε, γιατί προκύπτει καύσωνας.
3: Α, okay.
4: Και στην περιοχή μας από αύριο μέχρι και την Τρίτη.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
3: Bye bye.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
16: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
8: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
17: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
18: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους.

0: που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό Φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Παναντέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη.

0: Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε, εσένα?

0: 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721-095-900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα.

0: Πενές και ταλιατέλες.
1: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
2: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου. New Generations. Η ώρα είναι 11.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Σε Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην Παρασκευιάτικη Rock and Roll ολόδικη σας εκπομπή. Ξεκινάω με διασκευές.

Helter Skelter, Coming Down on You. Δηλαδή, αν αυτό δεν γινόταν διασκευή το κομμάτι που το ακούσαμε και χθες, original από τους Beatles, που είναι το πιο παράδοξο κομμάτι για τον ήχο των Beatles, αν αυτό δεν γινόταν διασκευή από ένα hard rock συγκρότημα, τότε πιο. Δηλαδή, έτοιμο στρωμένο πράγμα αυτή η σύνθεση, η ένταση που βγάζει και το πάθος στα φωνητικά. Έχουν κάνει και άλλες διασκευές το Helter Skelter. Σήμερα ακούσαμε αυτή τον Motley Crue. Και τι ωραία που μου έρχεται μια παραγγελιά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, φίλοι μου καλή. Και στέλνετε εσείς αποκλειστικά κομμάτια για να ακουστούν στην εκπομπή. Μέχρι να μαζέψω αρκετά, ξεκινάω κλασικά, όπως το ξέρετε, με δικές μου επιλογές, αλλά να. Πες ότι το έβαλα εγώ αυτό. Λοιπόν, κλασικό, κλασικότατο. Για τον Γιώργο τον Κόνιτς. Οι τρύπες.

Βέβαια δεν τελειώνει, δεν τελειώνει λέω, δεν παλιώνει. Δεν παλιώνει ποτέ αυτό το άλμπουμ. Βασικά οι τρύπες δεν θα παλιώσουν ποτέ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Και άλλοι Beatles, και άλλη διασκευή τους. Διασκευή σε τραγούδι τους, από τους Halloween.

Δεν είναι φοβερό και ενδιαφέρον? Κάτι γλυκούλικα τραγούδια έτσι, τόσο ωραία, μελωδικά, σίξ τις καταστάσεις που ξέρουμε όλοι σε αυτό το στυλ να έρχονται και να τα διασκευάζουν με αυτόν τον τρόπο, όπως το κάνουν τώρα οι Halloween στο All My Loving. Εμένα μ' αρέσει και νομίζω ταιριάζει και με την απόψινή μας τη βραδιά. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Ποιος ζήτησε Conception?

δεύτερο άλμπουμ για τους Νορβηγούς Conception. Ίδια χρονιά με τη χρονιά που βγαίνει το άλμπουμ των Τρύπε σε 9 πληρωμένα τραγούδια. Ναι. Γεια σου Αλέκο μου με τα ωραία σου.

άλλη απίστευτη φωνή αυτή εδώ του Roy Khan, τον Conception. Ωραίο metal, progressive metal συγκρότημα από την Νορβηγία, Silent Crying, από τον δίσκο Parallel Minds, για το φίλο μου τον Αλέκο που το ζήτησε. Πού να σας πάρω τώρα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε παρέα διασκευή, δώστε βάση, τον Savadage σε κομμάτι τον Badfinger, που η Badfinger ήταν βρετανικό συγκρότημα εκεί στη δεκαετία του 70. Πολύ καλή φίλη του McCartney, του Paul, μιας και λέγαμε για Beatles. Και το Day After Day είναι τραγούδι του McCartney που έδωσε στους Badfinger. Λοιπόν, και αυτοί είναι οι Savadage που έρχονται το 86, τρίτος δίσκος για αυτούς, και το διασκευάζουν. Ακούστε εδώ.

Λοιπόν, αυτή είναι πρόσμενη διασκευή. Οι Σάββαντας να παίρνουν ένα τέτοιο κομμάτι από το 1900. Πότε ήταν αυτό το Day After Day? Αυτό είναι από το 71. Ναι, ακριβώς. Από το 71, και λέει κιόλας ότι το παραγωγής αυτό έκανε ο George Harrison. Κάτσε, είναι το McCartney? Όχι, δεν είναι το McCartney, αλλά μοιάζει με McCartney. Αυτό, μπράβο, αυτό θυμόμουνα. Σωστά, το Day After Day. Λοιπόν, δίσκος αρχές δεκαετίας 80, έτσι για την ιστορία. Και μιας και κάνουμε αναφορά εκεί στο παρελθόν και έχουμε τις δικές σας μουσικές, πάμε σε μια όντως ακόμα μια περίπτωση του 71 και τον δίσκο 666. Γιατί έχω εδώ ένα καλό παιδί, ένα κορίτσι, Ζωή Καραλουκά, που θέλει να ακούσουμε κάτι που να περιέχει, έτσι το ερμηνεύω, Demi Russo. Οπότε πάω σε Afro Diaries Child. Ξεκάθαρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

και ιστορικές ηχογραφήσεις και πρωτοποριακά παίξηματα και με τους ελληνικούς ρυθμούς που έχει μέσα αυτό το άλμπουμ, αλλά και μεγάλη ιστορία για το πώς θα κυκλοφορήσει τελικά και για το αν θα κυκλοφορούσε τότε εκεί πίσω στο 71.

ψυχεδελικές ωραίες κιθάρες από τον Silver Κουλούρης, δηλαδή τον Αργύρη Κουλούρη, και μία έμπνευση του, ενώ θεματική έμπνευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε κείμενο του Κώστα Φέρη, όπου ουσιαστικά έφερε έτσι μια ιδιαίτερη ένταση, γιατί ήταν πολύ φιλόδοξο όλο αυτό το εγχείρημα και ερχόταν σε σύγκρουση με την επιθυμία όλων των υπολείπων, δηλαδή του Ντέμι Ρούσου, του Λουκά Σιδερά στα ντραμς και του Αργύρη του Κουλούρη, οι οποίοι θέλανε να συνεχίσουν σε αυτό το ύφος που είχαν οι Afro Irish Child μέχρι τότε, αυτό το ψυχεδελικό pop, το οποίο βέβαια ήταν αυτό που τους έκανε και πάρα πολύ γνωστούς, με τρομερή επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, με τεράστιο μπαμ τότε εκεί πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αλλά έχουμε έναν Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος είναι πολύ πρωτοποριακός και πολύ ανήσυχο πνεύμα, μαζί με τον Φέρη, ο οποίος και αυτός, δηλαδή επιδίωκε αυτός στο πόσο εκτός ορίων ήταν η καλλιτεχνική του σκέψη και ματιά. Να μην σας τα πολύ λογώ, ίσως κάποιοι ξέρετε την ιστορία. Ο δίσκος ήταν να μην κυκλοφορήσει. Δεν θέλανε να μπουν κάποια πράγματα μέσα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είπε ή θα κυκλοφορήσει έτσι καθόλου. Είχαν απίστευτη δύναμη και ήδη είχαν φέρει πάρα πολύ χρήμα στην εταιρεία που ίντουσαν εκεί πίσω στο Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο και κάνανε πίσω και τελικά κυκλοφόρησε ακριβώς όπως τον είχαν ηχογραφήσει τον δίσκο, η Afro Irish Child. Και έτσι γράφτηκε και η ιστορία. Κάπως έτσι. The Four Horsemen, με αφορμή την φίλη μας την καλή εδώ που ζήτησε κάτι από Ντέμι Ρούσο. Λοιπόν. Καλώς το φίλο μου τον George, καλώς τον Νίκο. Καλησπέρα Chris. Καλώς την Ελενίτα που σήμερα είναι συντονισμένη από το Μόναχο. Τέλεια, το προχερό Μόναχο.

δύναμη Σβάρταναντ από τη Σουηδία. Τους έχουμε παρακολουθήσει στενά από τους πρώτους τους δίσκους, μας αρέσουν και πολύ ωραία η αφορμή να ακούσουμε και σήμερα από τον ποιον άλλον, τον συνήθι ύποπτο των φαν της Σκανδιναβίας, το φίλο μας το Χόρχε και ειδικά τον Σβάρταναντ. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, λέω να πάω στον φίλο μου τον Αντώνη και να ακούσουμε κάτι από το 1986 και τους Crimson Glory. Γιατί εδώ η παρέα είναι και rock and roll, είναι και blues, είναι και metal. Τα έχουμε όλα εδώ στην παρέα του δισκοπολίου. Και εγώ ακολουθώ. Ό,τι αγαπάτε σήμερα ακούγεται. Λοιπόν, για πάμε Crimson Glory και... και τους Crimson Glory δεν ακούσαμε πριν μια εβδομάδα στο Βόλο.

πρώτος δίσκος για τους Crimson Glory. Και τούτη εδώ η μορφή για την οποία τραγουδούν, αυτή του Azrael, είναι μια αναφορά στις γραφές από τη χριστιανική θρησκεία.

Ομορφιές λοιπόν από φίλο πολύ γερό φαν των Crimson Glory και τον πρώτο τους δίσκο, το είπαμε και πριν έτσι, ναι, δηλαδή 1986. Λοιπόν, 698-98-60-147 συνεχίζεται και στέλνετε εκεί τα τραγούδια σας, ήδη έχουν μαζευτεί πολλά και είναι και πολλά και διαφορετικά, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή. Κλασικά εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, δυστυχώς συγχωρέθηκε αυτός ο τραγουδιστής. Μιλάμε τώρα για τον Midnight, τον Crimson Glory μάλλον, και σε πολύ μικρή, πολύ νέος, έτσι 47 ετών, αλλά πολύ κλασική χαρακτηριστική φωνή της metal σκηνής. Και πολύ δυνατός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάω στον Καναδά. Πάω στην περίπτωση των Dopamine Dream και είμαστε στο 2023 για το Νεκτάριο που μας πηγαίνει στον δίσκο Unknown, έτσι λέγεται, και το κομμάτι τους με τίτλο Unknown, το ομότιτλο του δίσκου.

ενδιαφέρον έχουν Dopamine Dream. Θυμίζουν εποχές Βρετανίας, έτσι.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Πίσω από το project αυτό, που πίσω από τους Dopamine Dream, είναι ο Pearson Ross. Έτσι λέγεται ο μουσικός αυτός, ο οποίος είναι λογικά από τον Καναδά. Και έχει και προσωπική δουλειά πέρα από αυτό το project. Ωραίο ταξίδι, ωραία γραφή. Και με αναφορές έτσι σε, όπως είπα, σε βρετανική ψυχεδελόρο progressive σκηνή. Ωραία πράγματα, φαντασία. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Σωτήρη, το φίλο μου τον Στρατή. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς τον Dash 97. Και τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Ερμάλ, γιατί θα φύγει από το live μας. Μας αποχαιρετάει, για την ώρα δηλαδή, για σήμερα. Και πριν φύγεις, αγαπητέ, θέλω να σε κεράσω το κομμάτι που ζήτησες. Βασικά ζήτησες YouTube γενικώς, οπότε πηγαίνω και εγώ συγκεκριμένα σε κλασικό κομμάτι. Α, να σου πω κάτι, να το βάλουμε live, να το ευχαριστηθούμε. Θα το βάλω live. Λοιπόν, το κομμάτι είναι το Pride. Τι άλλο? In the name of love.

Και όπως είπε και ο Μπόνο εδώ, το κομμάτι γράφτηκε για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για τον ηγέτη αυτόν την πολιτική και επανανθρώπινη φιγούρα, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτόν γράφτηκε το In the Name of Love. One more in the name of love. Άλλος ένας πέθανε στο όνομα της αγάπης. Αυτό εννοεί το κομμάτι. Έτσι, εμβληματικό κομμάτι των YouTube. Το θυμηθήκαμε χάρη στον φίλο μας που το ζήτησε. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 54. Πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Και θα έρθω για να κλείσουμε με, για να δω, ωραία, στον φίλο μου τον Άξ θα έρθω, και τον Jack White και τον δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 2012 με τίτλο Blunderbuss. Και το κομμάτι, Παύλα, αναλαμπή μου λέει ο Άξ για σήμερα, είναι το Whip Themselves to Sleep.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που είστε εδώ μαζί μας. Από τον νομό Ηλίας, τον νομό Θεσπρωτείας, Βιωτίας, από τη Σάμο και τις Κυκλάδες και βεβαίως από το Καστελόριζο και την Καλαμάτα μας και το νομό Φιώτιδας. Όλοι καλοί φίλοι εδώ. Που, τι ξέχασα, νομό Θεσπρωτείας. Ναι, και νομό Μεσσηνίας. Τον χαιρέτησα. Φιλιά σε όλους, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφω.
1: New Generation. Η ώρα είναι μία.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Καλά, εντάξει, αριστούργημα. Τζομπόνα μάσα ήταν αυτό. Τι ωραία έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με το Mountain Time. Mountain Time, βρε μήπως όντως ο Τζομπόνα μάσα άκουσε το Mountain στον Σόκρατες. Και έγραψε αυτό, γιατί η έναρξη, φίλη μου καλή, είναι σαν το Mountains του Γιάννη μας, του Σπάθα. Και το, έχει ονομάσει Mountain Time. Τώρα έκανα τη σύνδεση. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1, που αναρωτιέται στον αέρα και μονολογεί στον αέρα. Λοιπόν, Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, και είναι η Παρασκευή που ζητάτε εσείς κομμάτια, και έτσι τι ωραία ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε κάτι σαν αυτό εδώ. Θα το ψάξω λίγο περισσότερο να δω εάν πράγματι υπάρχει κάποια σύνδεση, γιατί σίγουρα υπάρχει σύνδεση. Οι δρόμοι είναι τελείως τύπου υπηρώτικο στυλ, αυτό το πεντατονικό, όπως όμως του Σπάθα, έτσι, το χαρακτηριστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζαρίφη που το ζήτησε το κομμάτι αυτό, που το αφιερώνει στο φίλο μας τον Νικόλα που αγαπάει πολύ τον Τζομπόνα μάσα, αλλά και σε όλη την παρέα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας με μουσικές που έχετε ζητήσει εσείς. Στέλνετε μέσω Viber στο 698 98 60 147. Αν θέλετε να στείλετε με email στο studio@ngradio.gr, και συνεχίζουμε. Για το φίλο μου τον Νίκο, που μας πάει σε αυτό το κλασικό, τον Cracker, το κομμάτι Low.

Η εκπομπή λοιπόν αυτή της Παρασκευής τα ακούει και τα δέχεται όλα, δηλαδή τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, και έτσι υπάρχει ένα ωραίο κοντράστ ανάμεσα στα κομμάτια, που ζητάτε και που ακούμε τελικά όλοι μαζί. Θα σας πάω πίσω στο 1971, στην Ελλάδα, στον πρώτο δίσκο που κυκλοφορούν που κυκλοφορεί η εξής παρέα: ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Σταύρος Λογαρίδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου. Σημειωτέων ότι ο Λογαρίδης εδώ είναι 17 χρονών και οι υπόλοιποι είναι 20άριδες, εκεί 20 χρονών, 21, τέτοιες ηλικίες μιλάμε. Μια παρέα όπου όλοι τους είναι ταλαντούχοι και δημιουργούν τους Πολ. Και ο πρώτος δίσκος που βγάζουν οι Πολ είναι ο δίσκος Άνθρωπε. Και το κομμάτι Άνθρωπε Αγάπα είναι μέσα σε αυτό το άλμπουμ φυσικά. Το έχει γράψει ο Τουρνάς και είναι η κλασική αυτή εκτέλεση από αυτόν τον δίσκο. Υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις μεταγενέστερες. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Κώστας ο Τουρνάς για συνέντευξη στο στούντιο, σαφέστατα προτιμούσε και, σαφέστατα για αυτόν έτσι, προτιμούσε και αγαπούσε τις επανεκτελέσεις που έχει κάνει και όχι την πρώτη, επειδή δεν ξέρω, η παραγωγή, οι αναμνήσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά αν ρωτήσεις εμένα, αυτό το πράγμα που καταγράφτηκε με αυτή την αθωότητα και τον αυθορμητισμό και την ανεμελιά της ηλικίας εκείνης, δεν περιγράφεται, δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Με αφορμή λοιπόν τη Λιτόμαση, η οποία μας ζήτησε το Άνθρωπε Αγάπα, θα πάμε στους Πολ.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίος δίσκος αυτός του 21, ο δίσκος Dark Matters, και πράγματι πάρα πολύ εντυπωσιακός, όπως το λέει ο φίλος μου Βιντέλιο, δηλαδή να γράφουν έτσι μετά από τόσα χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκαν και ξεκινήσανε τη μουσική τους πορεία. Και λέει και εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, 1985, Stranglers, Clash, Cure, Pat Benatar στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ροκ και ξύλο μεταμουσικής. Ήταν αυτή η συναυλία ιστορική, μάλλον πρέπει να ήταν και το πρώτο τύπου φεστιβάλ στην Αθήνα. Και νομίζω ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ήταν τότε υπουργός πολιτισμού και ήταν τεράστιο γεγονός. Και ναι, ιστορικές στιγμές, όπου όλοι αυτοί τώρα που αναφέραμε, όλοι είναι στο ξεκίνημά τους, στα νιάτα τους, δηλαδή το τι πιο φρέσκο και πιο ωραίο να ακούς και να βλέπεις. Και άλλοι ήταν, δεν ήταν μόνο αυτοί, είχε και άλλα σχήματα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, φεύγουμε από τους Stranglers και το 21 και πάω πίσω στη δεκαετία του 80 για το φίλο μου τον Γιώργο, που μας πηγαίνει στη Βρετανία και στο heavy metal συγκρότημα των Angel Witch και τον πρώτο τους δίσκο. Λοιπόν, πάμε στο ομότιτλο κομμάτι. Στο ομότιτλο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτα.

δύναμη και βρετανικό heavy metal κλασικό. Ωραία, ωραία φωνητικά. Με τους Kevin Hayburn στα φωνητικά και στην κιθάρα, Kevin Riddle στο μπάσο και τον Dave Hogg στα drums και το φίλο μου τον George. Και τώρα πάω στον Κωνσταντίνο και τους Naked Giants.

Αμερικανοί, οι Naked Giants. Ναι, όρεξη έχουν για έτσι, να παίζουν, να αυτοσχεδιάζουν, να κάνουν και τα σόλ μέσα. Ένα garage rock revival συγκρότημα. Και είναι η... Για να δω, αυτό είναι από τον πρώτο τους δίσκο του 18 με ακόμα δύο δίσκους του 20 και του 24. Και μιας που λέμε για γκαραζάκια, για να έρθω στο φίλο μου τον Νίκο που μας πάει στο συγκρότημα από τη Βρετανία της δεκαετίας του... Μπα, για μισό λεπτό να δω κάτι. Περίμενε, η The Yo-Yos είναι από τη δεκαετία του 60. Είναι γκαραζάκι δεκαετίας 60 και δεν είναι Βρετανοί. Είναι Αμερικανοί από τη Νέα Υόρκη. Και το κομμάτι λέγεται Crack in My Wall και είναι το 1967. Α, για πάμε.

πολύ ωραίοι οι Γιόγιος από το 1967 για το φίλο μου τον Νίκο που μας πήγε εκεί στα γκαραζάκια τα παραδοσιακά, τα αυθεντικά της δεκαετίας αυτής. Λοιπόν, και τώρα θα έρθω σε ένα συγκρότημα, λογικά είναι από την Νορβηγία η συγκεκριμένη παρέα, αν κρίνω από τα ονόματά τους. Λοιπόν, για να δούμε. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει να πάμε σε κάτι folk, και η συγκεκριμένη περίπτωση μας έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Λέγονται Elvert Underground. Λοιπόν, Elvert Underground, για να δούμε λίγο. Υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή από αυτούς με ηχογραφήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, εμπνευσμένη λέει από τον Billy Bragg, τους Pogues και τους Dubliners, το τρίο ξεκίνησε παίζοντας unplugged punk songs και με ωραίο μαντολίνο μέσα και ακουστικές κιθάρες. Έχουμε λοιπόν τον Lars Forsberg στα φωνητικά, τον Håkan Svensson στην κιθάρα και τον George Hastings στο μαντολίνο. Ολλανδοί είναι μάλλον. Τώρα μόλις τους βλέπω, γι' αυτό έτσι είμαι διστακτική και διαβάζω προσεκτικά, νομίζω ναι, μπορεί να είναι και Ολλανδοί. Για να δούμε τι έχουμε εδώ, τι ενδιαφέρον είναι αυτό το... Αυτή η συλλογή που λέγεται Bottle Train Deluxe Edition 1988-1992 και κυκλοφορεί σαν συλλογή μέσα στο 23. Για να δούμε. Λέγεται το κομμάτι Song from the Bone Yard.

το φλερτ με το πανκ είναι ξεκάθαρο. Να το, έκλεισε η κάσα. Αν κρίνουμε από τον τίτλο, Song from the Boneyard, είχαμε και ηχητικά εφέτς από σκελετούς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα μόλις, ναι, η ξεκάθαρη αναφορά στο punk, στο Celtic punk, Dubliners και αυτά που διαβάσαμε, δηλαδή σε όλα ναι, με όλα μέσα, ένα συγκρότημα από δεκαετίες πίσω, δηλαδή δεν είναι καινούργιοι. Μετά, ξέρω εγώ, το 2000 που αυτό έτσι πήρε μια μεγάλη έκταση. Οπότε πολύ ωραία ανακάλυψη και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο τον Παναγιώτη. Και τώρα ο Στρατής, ο φίλος μας, και τους Death in Vegas και οι άλλοι, και αυτή η όψη μάλλον του ήχου αυτής της εκπομπής, με αφορμή λοιπόν τους Death in Vegas και... το 1999.

Με αυτό λέω να κλείσουμε, με το Let Down των Radiohead. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που το ζήτησε και έτσι για την ιστορία, ο K-Computer 1997, μπράβο, ναι. Αλλά έρχεται το 2025 και γίνεται δημοφιλές ξανά μέσα από το TikTok. Και ξαφνικά να σου και μπαίνει στα charts μετά από τόσες δεκαετίες. Φοβερό.

έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κομματάρες που στείλατε και σήμερα. Περάσαμε όμορφα, αλήθεια, όπως κάθε Παρασκευή. Τη Δευτέρα και πάλι μαζί στις 11, καλά να είμαστε. Καλή ξεκούραση και να τα περάσετε όμορφα. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.